0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ. 90,3
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Paradise 90,3.

Το πρώτο μπινελίκι της ημέρας θέλω να το μοιραστώ και μαζί σας και να μου στείλετε και εσείς τα δικά σας μπινελίκια και όλα τα μηνύματα βεβαίως. Live 24 είναι το πλατφόρμα που μας στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Instagram μου vharisopoulosvh. Όταν παρκάρεις πολύ μακριά, ρε φίλε, είναι φοβερό. Δηλαδή, σήμερα, χτες το βράδυ, για να... αυτό είναι και το χειρότερο. Γυρνάς το βράδυ από έξοδο ή δουλειά στην συγκεκριμένη περίπτωση που είναι και τα δύο μαζί. Λοιπόν, και γυρνάς και δεν βρίσκεις να παρκάρεις και κάνεις ολόκληρο κύκλο από εδώ, από εκεί. Μαθαίνεις τη γειτονιά σου ξανά από την αρχή. Είχα παρκάρει και εγώ δεν ξέρω πόσες, 100 μέτρα, 150. Πολλά είναι, δεν είναι πολλά. 6 ώρα, 10 και 10 μέτρα είναι πολλά. Και έψαχνα να βρω τα μάξι, πήγα εκεί, λέω Παναγία.

0: όλοι έχουμε έναν φίλο που...
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος κάποια στιγμή, κάποια καθημερινή ανύποπτη σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει: ρε, εσύ πάμε για κανένα ποτό. Σε παίρνει τηλέφωνο. Μήνυμα. Δεν παίρνει κανένα τηλέφωνο πλέον. Σου στέλνει μήνυμα και σου λέει: εσύ πάμε για ένα ποτάκι. Του λες: τι ποτάκι, ρε φίλε, είναι Τρίτη. Εντάξει, ένα γρήγορο, ρε. Εσύ, να τα πούμε. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Κάτι τον πιάνει, κάτι θέλει να σου πει. Ξέρω, χώρισε, τα φτιάξε, δεν ξέρω. Έχει πρόβλημα με τη δουλειά, βαρέθηκε, δεν θέλει να σπίτι με τη γυναίκα του. Λέει: πάμε για, έλα, ρε, πάμε για ένα ποτάκι, ρε. Ένα ποτάκι, σαν την ταινία του Οικονομίδη που έλεγε ο άλλος: ένα ποτό, ρε, τι σου ζητάμε, ρε. Ένα ποτάκι να πάμε να πιούμε, ρε. Ένα ποτό, ρε, θα σε παρακαλάμε. Δηλαδή είναι τόσο φοβερό, ένα ποτό. Πάμε για ένα ποτάκι, ρε. Ένα ποτάκι, ρε. Και αυτό πράγμα σε κουράζει κάποια στιγμή να τα ακούς και τελικά βγαίνει για ποτά. Και το ποτάκι, παιδιά, γίνεται δύο, και το ποτάκι γίνεται τρία, γιατί άμα βγεις έξω, άμα δεν βγαίνεις και πολύ συχνά, σου λέει τώρα είναι ευκαιρία. Βγήκαμε, θα γίνουμε εντελώς ρεντίκολο. Και πίνεις και γυρνάς το βράδυ. Σουρωμένος θα έρθω πάλι στην παλιά μου γη. Έλα, ρε, μπράβο, ρε, Μάκη, που είπες να βγούμε καθημερινή. Και την άλλη μέρα στη δουλειά είσαι AA. Όχι AA, πώς το λένε. Missing in action, MIA. Σε ψάχνουνε. Φτάνεις κάποια στιγμή σε κουρέλ και πώς γίνεται ο νόμος του Μέρφη κάθε φορά, ρε παιδί μου, που το τολμάς αυτό να βγεις καθημερινή, την επόμενη μέρα στη δουλειά υπάρχει περισσότερη δουλειά ή γίνεται κάποια στραβή.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Βέβαια η Ιωάννα Τούνη δεν πήγε. Δεν θα πάει και αυτό εκεί πνεύμα κάπου, φαντάζομαι, κάποια πάρο, κάτι. Πού πάνε τώρα, δεν ξέρω, οι influencers, οι top influencers. Πήγε στις Κάνες, το σχολιάζαμε και χθες. Και τις γράφουν τώρα, ξέρεις, όλες αυτές οι κακιασμένες από κάτω που λένε πώς είσαι έτσι και τέτοια. Εν τω μεταξύ, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές κομπλεξικές, γιατί τώρα το να ασχοληθείς, να κάτσεις να γράψεις, να στείλεις μήνυμα μάλλον. Της έστειλε και μήνυμα, δηλαδή, ρε φίλε, είναι η Τούνη. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η Τούνη, αυτό κάνει, αυτό είναι η δουλειά της, αυτό. Διαφωνείς, δεν διαφωνείς, πρόβλημά σου. Άντε και γράφεις και ένα comment, να φτάσεις σε αυτό το σημείο, αλλά να στείλεις μήνυμα DM στην άλλη και να της λες ότι είσαι χάλια και τι είναι αυτό που φόρεσες και της έγραψε μία, λέει, γιατί το έβγαλε, το ανέβασε η Τούνη, φυσικά εννοείται, δεν θα είχαν την ευκαιρία. Της γράφει μία, λέει, πρώτο στο χωριό, τελευταία στην πόλη. Δίνεις χρήματα για τον ναρκισισμό σου. Πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πέσει ένας άνθρωπος? Πιο ξεφτύλα πεθαίνεις, πιο καρναβάλι πεθαίνεις. Καταρχάς το φόρεμα, λέει, σαν πεπιεσμένο χαρτί φαίνεται, και το σημαντικότερο, ποιος σου έχει πει ότι έχεις ωραίο μπούστο? Ακόμα και να έχεις, το προβάλλεις εντελώς λανθασμένα. Καταλαβαίνεις τη γυναίκα αυτή, ας πούμε, πρέπει, έχει τεράστια προβλήματα αυτή που στέλνει τα μηνύματα και φυσικά τα ανέβασε αυτά. Και η Τούνη απάντησε ότι η κακία, λέει, πάντα περισσότερα για εκείνον που τη βγάζει παρά για εκείνον που τη δέχεται. Οι άνθρωποι που είναι καλά με τον εαυτό τους δεν έχουν ανάγκη να μικραίνουν κανέναν για να νιώσουν μεγάλοι. Και ξέρεις, με όλες αυτές τις κακιασμένες που στέλνουν μηνύματα στην Τούνη, η Τούνη κάποια στιγμή φαντάζει σαν Πάολο Κοέλιο. Δηλαδή λες, τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Ή ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance. Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. Όλοι ακούμε.

0: Paradise 90,3. Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
1: Κοιτά, εν τω μεταξύ λέει, η βαθμολογία των καλαμάρ τα βά είναι 4,5. Τα καλαμαράκια τα τηγανιτά είναι, λέει, 4,4. Το κλασικό ελληνικό πιάτο που αποτελείται από ροδέλες και πλοκάμια καλαμαριού, τα οποία καρικεύονται, αλευρώνονται και τηγανίζονται μέχρι να γίνουν τραγανά και χρυσοκίτρινα. Συνήθως συνοδεύονται από φέτες λεμονιού και ενίοτε γαρνίρονται με φρεσκοκομμένο μαϊντανό. Τα ίδια είναι όλα παντού, παιδιά. Στην Ισπανία είναι επίσης καλαμάρες, τα λέει, ράμπας, τα λέει εδώ. Στην Κίνα, ζιάο, γιάν, γιου, γιου. Αυτοί κάτι θα κάνουν εκεί, δεν είναι αποκλείδα το τρώνε όπως εμείς. Μπορεί να βάζουν καμιά νυχτερίδα μέσα. Δεν ξέρω. Καλαμάρι με αλάτι και πιπέρι στην Αυστραλία και ικα νιγκύρι σούσι στην Ιαπωνία, το οποίο είναι το γνωστό νιγκύρι σούσι που είχαμε και στο χωριό μας.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

πόσες μέρες περιμένατε να περάσουν μέχρι να υπάρξει βανδαλισμός του αγάλματος του Κωνσταντίνου Καβάφη στη Διονυσίου Αεροπαγήτου? Εγώ νομίζω ότι και πολύ αργήσανε. Καταρχάς έκατσε όλη η Αθήνα, πήγε και έκατσε σε αυτό το παγκάκι. Βέβαια, αυτό είναι και ο σκοπός του, υποτίθεται. Βάζει το παγκάκι για να πηγαίνει και η τέχνη, εν πάση περιπτώσει, να γίνεται κάπως πιο προσιτή στον κόσμο. Κάποιος πανέξυπνος, κάποιο ζώο, πήγε και έσπασε τα γυαλιά του αγάλματος του Κωνσταντίνου Καβάφη, το οποίο κοσμεί τη Διονυσίου Αεροπαγήτου στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν κάποιος μεθυσμένος, ήταν κάποιος χαβαλές, ήταν κάποιος ομοφοβικός, γιατί υπάρχει αυτή η εκδοχή ότι επειδή ο Καβάφης ήταν γκέι, κάποιοι πήγανε και σπάσανε τα γυαλιά. Μάλιστα, πεθαίνουμε τα σχόλια στα μεγάλα site, γιατί διαβάζω από κάτω, ρε παιδί μου, λέει, ξέρω εγώ, πόσο ωραία, λέει, ένας θα ήταν να δουν κάμερες και να πληρώσει τη ζημιά, λέει, το όποιο απολύτιστο ζώο το έκανε. Και η αλήθεια είναι ότι εκεί πρέπει να έχουν πάρα πολλές κάμερες. Λογικά θα φανεί ποιος έχει κάνει τη ζημιά. Και από κάτω γράφει ένας: ομοφοβική, επειδή ο Καβάφης ήταν ΛΟΑΤΚΙ. Και γράφει από κάτω ένας: δηλαδή. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Έχουμε ακούσει για τα πάντα. Έχουμε ακούσει για αγώνες, Ολυμπιακούς αγώνες. Έχουμε ακούσει για παγκόσμιους αγώνες. Έχουμε ακούσει για αγώνες κοινοπολιτείας. Δεν έχετε ακούσει ποτέ για αγώνες ντοπαρισμένων. Έγινε και αυτό. Γνωστοί και ως Ολυμπιακοί των ντοπαρισμένων. Έχουν γίνει αγώνες κολύμβησης, στίβου κτλ. Στο Las Vegas. Και μάλιστα με την υποστήριξη του εκατομμυριούχου Peter Thiel και του γιου του Donald Trump, για να, και αυτοί που συμμετείχαν μπορούσαν να πάρουν στεροειδή και άλλες ουσίες οι οποίες θεωρούνται doping, θεωρούνται ουσίες που παίρνουν οι αθλητές στους κανονικούς αγώνες για να το πάρονται, αλλά αυτή τη φορά δεν υπήρχε περιορισμός, δεν έτρωγε στιμωρία δηλαδή αυτό το πράγμα. Πήρανε λοιπόν, ντοπαρίστηκαν, παρόλα αυτά μόνο ένα ρεκόρ σπάσανε. Παρά τον ντοπαρισμό, είναι πάρα πολύ αξιοπερίεργο. Καταρχάς το γεγονός και μόνο ότι γίνονται αυτά είναι ένα πολύ άσχημο παράδειγμα για νέους αθλητές. Ιδιαίτερα αν αποδειχθεί ότι αν το πάρεσαι, μπορείς να κάνεις καλύτερα ρεκόρ. Επειδή όμως οι αθλητές που συμμετέχουν δεν είναι οι της πρώτης γραμμής, προφανώς και τα ρεκόρ αυτά που κάνουν είναι, οι επιδόσεις είναι πολύ χαμηλότερες. Αλλά δίνει το κακό παράδειγμα, και αυτό λένε οι επικριτές, ότι αν το δουν αυτό νεαροί αθλητές, θα πούνε ότι πλέον το ντόπινγκ είναι κατά κάποιον τρόπο γίνεται αποδεκτό. Ολυμπιακοί των ντοπαρισμένων λοιπόν στο Las Vegas, που αλλού αυτή η πόλη φιλοξενεί όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα event και άλλα πολλά πολύ πιο γνωστά event, που δεν είναι ακριβώς event, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι της παρούσης.

0: Διαφημίσεις.
1: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
2: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
1: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
0: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
1: Galaxy 92. Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
5: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όλα.
4: Αν τα αντέξουμε, νομίζω θα μπορούσε να είναι χειρότερο. Θα μπορούσε να είναι τρίτη, ρε παιδί μου. Άρα ήρθε η ώρα, αφού είναι 7 και 6, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
5: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
4: Για να δούμε, τουλάχιστον αυτό θα μας ευχαριστήσει. Στην Αττική αναμένεται και ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα.
6: Τι?
4: Αέθριο, συγγνώμη, παιδιά. Πρεσβειοποία. Άτιμη πρεσβειοποία. Αχ. Στην Αττική, έθριος, το έθριος δεν είδα. Αναμένεται ο καιρός το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Μα πώς τα γράφετε και εκεί στο μετέο, λες και είστε ποιητές. Γράψε. Έθριος αναμένεται ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Όχι, στην Αττική έθριος αναμένεται ο καιρός. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και τοπικά 5 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 31. Και ανεβαίνει. Κι ανεβαίνει, πώς έλεγε το τραγούδι, είμαστε εκεί δυο χαμένοι. Αύριο θα φτάσει 34, λέει, κάποια στιγμή. Παναγία μου, είναι 7 παρά τώρα έρχομαι και έξω έχει ήλιο. Όχι ήλιο, όχι απλά φως, ήλιο τύπου να βάλεις το, αυτό το καλυπτικό του αυτοκινήτου. Κατά τα άλλα, τι κάνετε εσείς, ποιος σας πείραξε? Ρίξτε εδώ πινελίκια στο Live24. Εγώ θα ρίξω το πρώτο πινελίκι σε σένα με το κόκκινο τσιγκουετσέντο που γκάζωνες πρωί-πρωί, λες και νομίζεις ότι έκανες ράλι. Προσέχτε, παιδιά, οι πρώτες πρωινές ώρες που πάνε όλοι στη δουλειά είναι οι πιο επικίνδυνες, ειδικά οι πρώτες-πρώτες, όταν δεν έχει πήξει ο δρόμος και ορισμένοι νομίζουν ότι μπορούν να γκάζουν στο δρόμο, λες και είναι ράλι. Προσέχετε πάρα πολύ, ο κόσμος δεν πάει καλά. Λοιπόν, έχουμε σήμερα καλά, Τσίπρα κυρίως θα πούμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε, η επικαιρότητα είναι πλούσια, θα πούμε καλά πράγματα και φυσικά έχουμε την καλύτερη μουσική του Galaxy όλη μέρα. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στα μικρόφωνα. Live 24 τα μηνύματά σας και στο Instagram. Βι Χαρισόπουλος, Queen έχουμε, Eagle Eye Cherry και Simply Red. Καλημέρα.
7: Galaxy 92.

0: Εδώ λέει η Λένα, Βαγγέλη λέει, μη μασάς να δεις εμένα το πρωί με τις τσάντες του μικρού για το σχολείο και τις δικές μου για τη δουλειά, κλαυσίγελος. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι εσύ έχεις δικαιολογία, εσύ έχεις τις τσάντες του μικρού, εγώ τι να... Πραγματικά δηλαδή, πού να πήγαινα και σε καμιά δουλειά που να είχε ρε παιδί μου εξοπλισμό και τέτοια να κουβαλούσα μαζί μου αυτά τα, πώς θα λέγανε, τις διαφάνειες. Άντε να κουβαλήσω κάνα λάπτοπ εγώ, αλλά είναι τι ωραία που παλιά φεύγαμε. Συγγνώμη, τι ωραία που παλιά φεύγαμε το σπίτι και δεν κουβαλούσαμε τίποτα. Το θυμάστε μια περίοδο εκεί που ήμασταν στα 20 κάτι, που πηγαίναμε στις δουλειές και δεν είχαμε κάτι, δεν κουβαλούσαμε κάτι. Πηγαίναμε κλειδιά, τσιγάρα μα κάπνιζες, πορτοφόλι, κινητό, τέλος. Αυτό ήτανε. Τώρα τσάντες από εδώ, λάπτοπ, φορτιστές. Άμα φύγεις χωρίς φορτιστή από το σπίτι, αισθάνεσαι μια, έτσι, μια ανασφάλεια, τρομοκρατημένος. Καλημέρα, λέει εδώ ένας άλλος φίλος. Εγώ ζω σε ένα χωριό των Σερών. Το πρωί μόνο αδέσποτα σκυλιά κυκλοφορούν και παππούδες που πάνε στο κέντρο υγείας. Αδώ θέλω να πω ένα ευχαριστώ. Κύριε Γεωργιάδη, ακόμα δεν ξεκινήσαμε την εκπομπή. Δεν έχουμε πει για τον κύριο Τσίπρα και σκάτε. Ήθελα καλημέρα και ευχαριστώ. Πολύ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να πω ένα καλημέρα στο φίλο μας ακούει στο χωριό των Σερών. Για να δείτε ότι έχει κέντρο υγείας. Υπάρχει κέντρο υγείας στους Σέρες. Ναι, αλλά τα κέντρα υγείας τα έφτιαξε το Πασόκ. Δεν παίζει κανένα πολύ ρόλο αυτό. Υπάρχει κάποια σοβαρά πράγματα. Σε ποιο χωριό των Σερών είσαι, φίλε, που σε ζηλεύω πάρα πολύ. Δηλαδή, σε ζηλεύω, δηλαδή το πρωί θα ήθελα και εγώ να ξυπνάω και να βλέπω μόνο αδέσποτα σκυλιά. Όχι αδέσποτα σκυλιά, θα μας πιάσουν φιλόζωοι τώρα, θα μας κάνουν κάνσελ, όχι. Θέλω να πω, να μην υπάρχει κανένα στο δρόμο, να μην χρειάζεται να πας πουθενά. Έχω φτάσει σε αυτή την ιστορία. Καλημέρα στο Δημήτρη από Νέο Κόσμο. Το πρώτο μπινελίκι λέει που είναι Τετάρτη και κάνει ζέστη. Εσύ είσαι ο άνθρωπός μου. Βλέπω δεν κρατιέστε με τον Τσίπρα και το κόμμα. Θα τα πω τα μηνύματά σας για τον Τσίπρα στη συνέχεια, αλλά δεν θέλω να ξεκινήσουμε από τώρα. Γιατί έχουμε μετά θα μου λένε οι άλλοι, γιατί δεν είπες για τον Τσίπρα, οι άλλοι που ανοίγουν 8 η ώρα. Θα τα πούμε σε 8, θα τα πούμε σε λίγο. Αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω ότι σήμερα Διεθνής ημέρα marketing. Χρόνια πολλά στους μαρκετίστες. Και ημέρα επίγουσας ιατρικής. Επίγουσας, τα έκτακτα δηλαδή. Πάλι καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη, θα γίνει πάλι στην εκπομπή. Αφού είναι μια επίγουσα ιατρικής, είναι επίγουσα ιατρική. Σας σήμερα το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Είναι τόσο πρόσφατος ο Καλλικράτης, τον είχα για πιο παλιό. Το 10 τον ψηφίσαν υπέρ του νομοσχεδίου 160 βουλευτές, Πασόκ και 3 ανεξάρτητοι, κατά 124. Νέα Δημοκρατία καταψήφισε τον Καλλικράτη, δεν είναι αστείο. Καλά, θα μου πεις εδώ η Νέα Δημοκρατία έχει καταψηφίσει το μνημόνιο, στο πρώτο μνημόνιο. Γελάνε και οι πέτρες. Ο Σαμαράς, ο μνημονιοφάγος. ΚΚΕ, λαός, το κόμμα του Καρατζαφέρη, θυμίζω, και ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα. 1942 σας σήμερα Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα στην Πράγα και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο Ράινχαρντ Χάιντριχ. Θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα. Επιχείρηση ανθρωποειδές. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και ο ίδιος ο Χάιντριχ. Αν δείτε στο Netflix υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία γιατί υπάρχει, είναι ίσως η κορυφαία στιγμή αντίστασης της Τσεχοσλοβακίας, της τότε Τσεχοσλοβακίας, νυν Τσεχία και Σλοβακία. Πάλι και αυτοί διαλύθηκαν, χωρίστηκαν. Δεν γιορτάζει κανένας, είναι Τετάρτη 27 Μαΐου. Τα μηνύματά σας στο Live 24, μας κάνετε, μας ακούτε και στο Galaxy92.gr και συνεχίζουμε και σε λίγο επανερχόμαστε με τι άλλο το αγαπημένο σας θέμα, με την Ελλάς ή τον Ελλάς, την Ελλάς, την Ελλάς του Τσίπρα.
1: Galaxy 92.
0: Ή το σωστό είναι να λέμε την Ελλάδα, γιατί όπως οι άλλοι που λέγανε, ξέρω εγώ, λέγανε ο άκτορ τον άκτορα. Δεν λέγανε η εταιρεία Avax, λέγανε ο Άβακας. Ο

0: Καλημέρα στη Λίνα. Λέει η Λίνα, κλαίω από τα γέλια, λέει, όταν μιμήσε το Γεωργιάδη. Μη μου δε τα λέτε αυτά, γιατί θα το κάνω την εκπομπή, θα την κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης στο τέλος. Ο Κοτσαρίκος λέει πάλι ορθογραφία πρωί-πρωί. Ο Ιελά στην Ελλάδα. Αυτό είναι σύνταξη. Δεν είναι ορθογραφία. Σε διορθώνω τώρα. Συγγνώμη γι' αυτό. Είναι εκνευριστικό, το ξέρω. Γκράμαρ Νάτσι. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Και πώς να το έλεγε δηλαδή. Για πες μου εσύ, πώς να το έλεγε το κόμμα. Να το έλεγε πηξίδα. Να το έλεγε, πώς το λέγαν το άλλο που σκεφτόταν. Δεν θυμάμαι καν. Εγώ τον τίτλο το βρίσκω πάρα πολύ έξυπνο. Πέστε να με φάτε. Πείτε ό,τι θέλετε, κράξτε με, δεν με ενδιαφέρει. Το Ελλάς ήταν πανέξυπνο του Τσίπρα. Απλά έχει κάποια μειονεκτήματα, θα σας τα εξηγήσω. Καταρχάς και μόνο το γεγονός ότι οι περισσότεροι συνδέουν το Ελλάς με την ελληνική αστυνομία και όχι με τον Ελλάς, δηλαδή τον ελληνικό απελευθερωτικό στρατό, που αυτό ήταν ο σκοπός του Τσίπρα, να συνδέσει το νέο του κόμμα με την αριστερή συνείδηση και την επαναστατική αριστερή συνείδηση του Έλληνα, δείχνει μια μικρή αποτυχία. Δείχνει ότι καταρχάς ότι οι νέες γενιές, όταν λέει ακούνε Ελλάς στο μυαλό τους, δεν τις το συνδέουν με τον Άρη Βελουχιώτη, αλλά το συνδέουν με τη Γαδά. Ας πούμε, εδώ μου γράφεται κάποιοι το γνωστό σχόλιο, ας πούμε, που λέει, ξέρω εγώ, προς Θεού, λέει Ελλάς, λέει τα κεντρικά του Τσίπρα, τα κεντρικά Ελλάς του Τσίπρα λέει, θα λέγονται Γαδά, λέει ο Θωμάς. Ο Διονύσης, για να ακούσουμε, λέει, τα μπλε σχόλιά σου για την Ελλάς. Κάτσε, μην βιάζεσαι, περίμενε και εσύ αμέσως με τα μπλε σχόλιά μου. Μόλις είπα ότι το βρήκα πάρα πολύ έξυπνο και πολύ πετυχημένο. Έχει αυτό το μειονέκτημα, ότι οι νέες γενιές δεν συνδέονται με τον Ελλάς, εκτός αν είναι συνειδητοποιημένα αριστερές. Ένας αριστερός ξέρει ότι ο Ελλάς ήταν ο ελληνικός απελευθερωτικός στρατός. Βέβαια, στην συγκεκριμένη περίπτωση του Τσίπρα σημαίνει ενιαία αριστερή συμπαράταξη. Ούτε αυτό δεν θυμάμαι. Φαντάσου ότι δεν έκανε γκέλ. Το αριστερή είναι ένα μειονέκτημα. Το αριστερή είναι ένα μειονέκτημα γιατί. Συγγνώμη, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ναι, όχι ενιαία. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το αριστερή είναι ένα μειονέκτημα γιατί η αριστερά δεν κυβερνάει, εκτός αν πρόκειται για περιόδους κρίσης, όπως είχε πει κατά λάθος κάποτε η Αχτσιόγλου, ότι η αριστερά στις περιόδους όπου υπάρχει κοινωνική αναστάτωση ανεβαίνει, και δεν είναι κάτι περίεργο, ούτε είναι κάτι κακό που το είπε, είναι μια αλήθεια. Ο κόσμος ψηφίζει αριστερά όταν δεν έχει λεφτά, να το πούμε απλά. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει λεφτά. Το πρόβλημα είναι ότι τα ξοδεύει πολύ εύκολα, ότι υπάρχει μεγάλη ακρίβεια, ότι λεφτά υπάρχουν και δουλειές υπάρχουν. Το θέμα λοιπόν είναι ότι υπάρχει αυτό το αριστερά μέσα, το οποίο βεβαίως μέσα στο μεγάλο Ελλάς, στο ακρονίμιο Ελλάς, ψιλοχάνεται. Ο άλλος λέει Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Λοιπόν, το ότι ο Βελουχιώτης λέει ήταν στο ΝΕΑΜ άσχεται. Διάβασε καμιά ιστορία λίγο εσύ και πριν πεις άσχετο κάποιον, δες λίγο την ασχετήλα σου και μην βρίζεις ανώνυμα, μην κράζεις ανώνυμα. Ο Βελουχιώτης ήταν στο ΝΕΑ, στο ΑΜ. Διάβασε λίγο εσύ. Λοιπόν, άρα λοιπόν, τι ήθελα να πω, ναι. Με αποδιοργάνωσε εδώ ο φίλος μας. Άρα λοιπόν, πάρα πολύ έξυπνο, δεν είχε κάτι άλλο, δεν είχε πηξίδες και όλα αυτά. Είχε τη σύνδεσή του, απλά αυτή η σύνδεση δεν κάνει πλέον γκέλ. Να μην επαναλαμβανόμαστε. Η σύνδεση με την ελληνική αστυνομία το βρίσκω. Χαζό έως ανόητο, ας πούμε, ότι υπάρχει, ότι συνέβησε την ελληνική αστυνομία, άρα τι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Υπάρχει μέσα το ελληνικός, το οποίο συνδέει και ένα έτσι πιο πατριωτικό μήνυμα. Απ' την άλλη βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο κάνει γκέλ στον κόσμο του κέντρου. Το πιο αναπάντεχο απ' όλα ήταν βεβαίως ότι κάποιος λιποθύμησε στη συγκέντρωση του Τσίπρα, λες και ήταν ο Ρουβάς. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτές τις μέρες ο Ρουβάς είναι πάρα πολύ στη μόδα. Τη μία σκίζουν τη φανέλα του Μαρινάκη σαν το Ρουβά. Την άλλη βγαίνει ο Τσίπρας στη σκηνή και λιποθυμούν από κάτω. Και ψάχναν ένα γιατρό. Φωνάζαν ένα γιατρό. Λέει και ο ίδιος ο Τσίπρας είπε: παιδιά, αν υπάρχει κάποιος γιατρός, γιατί ένας φίλος μας εδώ δεν ήξερε τι από αυτό το φίλο μας, λιποθύμησε κτλ. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι ο Τσίπρας είναι ο Ρουβάς της αριστεράς. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, και ψάχναν έναν γιατρό. Και ευτυχώς βρέθηκε. Κάποιες κακές γλώσσες θα λέγανε ότι σε συγκέντρωση της αριστεράς. Ναι, δεν θα το πω. Όχι. Ας πούμε, αν συνέβαινε αυτό στο ΆΚΑ την Κυριακή. Δεν ξέρω αν θα βρίσκανε κάποιο γιατρό μέσα στο κοινό. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιος.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τη

0: 2-32-739.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7 και μισή.

0: η πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy Vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
9: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.

0: Όλους από όλους εσάς. Στο Κυφισό έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση ως γνωστόν, όπως θα ήταν αναμενόμενο, από την Λένορμαν μέχρι την Φιλαδέλφια, και στην κάθοδο έχουμε πρόβλημα και στο Έμπα από την Αττική Οδό. Η ίδια η Αττική Οδός έχει πρόβλημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, εκεί στη συμβολή με την Εθνική. Μόλις περάσει την Εθνική μέχρι θα φτάσει στη Λεωφόρο Ηρακλείου έχει μποτιλιάρισμα. Θα γίνουν χειρότερα, τα πράγματα το ξέρετε. Στο αντίθετο ρεύμα δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Εκεί μόνο θα δυσκολευτείτε με το που φτάνετε στην έξοδο για Εθνική. Όσοι δηλαδή έρχεστε από τα βορειοανατολικά προάστια, από Μαρούσια, Βρυλίσια, Χαλάνδρια, και θέλετε να ανεβείτε προς Λαμία, θα περιμένετε εκεί. Έχει τη γνωστή ουρά. Και μια συμβουλή: όταν πλησιάζετε στην έξοδο από Αττική Οδό για Εθνική στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μην γκαζώνετε, γιατί εκεί η ουρά ξεκινάει εντελώς απροσδόκητα. Κηφισίας, στην κάθοδο έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο ύψος του Χαλανδρίου και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Κολεγίου, και χαμηλά από την Πανόρμου μέχρι την Κατεχάκη. Η Μεσογείων με ουρά μεγάλη στην κάθοδο, από το κάτω Χαλάνδρι μέχρι το Πεντάγωνο. Η Αλίμου Κοκκινοπούλου, πώς λέγεται αυτός ο δρόμος που κατεβαίνει από τον περιφερειακό, εν πάση περιπτώσει στην Κατεχάκη, η Κατεχάκη, έχει πρόβλημα στην κάθοδο. Ο περιφερειακός, η Βενιζέλου από την Ηλιούπολη μέχρι τον Καρέα και πιο μετά, το γνωστό πρόβλημα, εκεί τεράστιο πρόβλημα. Και στο κέντρο δυσκολίες σε Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τα γνωστά, παιδιά. Α, επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Θα δυσκολευτείτε και στη Βασιλής Σοφίας. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα από Αμπελόκηπους μέχρι Μαβίλη. Και στα δύο ρεύματα, κάτι που δεν το συναντάμε τέτοια ώρα, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Έχουν βάλει τροχονόμο, δεν ξέρω. Επαναλαμβάνω, από Μαβίλη μέχρι Αμπελόκηπους, Βασιλή Σοφίας είναι κόκκινη αυτή τη στιγμή. Αυτά, σας έκανα την καρδιά σας περιβόλη, μου στέλνετε κάτι μηνύματα εδώ. Θέλω σχόλιο, λέει, για τον Κωστόπουλο στον Ψινάκι. Ελλάς, μνημόνια ξανά σε εμάς. Να σας πω και κάτι. Τώρα μεταξύ μας, όπως και να το ονόμαζε, δεν θα το κοροϊδεύαμε. Τάση μας ειλικρινής, δηλαδή θα έλεγε πηξίδα. Πηξίδα το είπε το κόμμα. Ελλάς το είπε το κόμμα. Να το λέτε, ξέρω, Σφύριζα. Ό,τι και να έλεγε, ήμασταν έτοιμοι να πατήσουμε το πληκτρολόγιο στο Twitter, στο X, στο Insta, στο Facebook, οπουδήποτε αλλού, για να θάψουμε το όνομα. Το βρίσκω πολύ πετυχημένο. Είχε κάποια άλλα θέματα η συγκέντρωση, βεβαίως. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Και υπάρχει πάρα πολύ συζήτηση στο μυαλό μου μέσα. Δεν ξέρω για εσάς, σας ενδιαφέρει το τι γίνεται μετά τις εκλογές. Γιατί τα πράγματα θα είναι πολύ πολύπλοκα και πολύ, πιστεύω, απρόβλεπτα αυτή τη φορά.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος, εδώ ήταν ο Σλιμάν στο Is This Love, στη διασκευή από Bob Marley. Έσφαξε, λέει, με το γάντιο πρώην πρωθυπουργό στην επιτελική κυβέρνηση του Κούλη στη χθεσινή παρουσίαση βιβλίου. Δεν νομίζω ότι ήταν η παρουσίαση βιβλίου χθες. Σχόλιο δεν θα κάνεις, λέει, ή γαργάρα και αυτό. Εντάξει, δεν είπε και κάτι το μη αναμενόμενο. Θέλω να πω, εντάξει, μίλησε για το θέμα της ακρίβειας, της αγοράς εργασίας, το ζήτημα της στέγης. Το δημογραφικό. Το δημογραφικό τώρα, δηλαδή, τι θα βγει ο Τσίπρας και θα αρχίσουν να κάνουμε παιδιά. Μα το πιστεύετε αυτό, αλήθεια, δηλαδή, τι, ότι θα ανεβάσει τη λίμπιντο, ότι θα φέρει οικονομικές συνθήκες καλύτερες. Παιδιά, δεν θα αλλάξει κάτι στην οικονομία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας ή ο ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, είχαν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Οι εργαζόμενοι αισθάνονταν πολύ πιο ασφαλείς εκείνη την περίοδο, αυτό είναι αλήθεια, γιατί πήγαν κάποια όρια, έμπαιναν κάποια όρια. Στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη η αγορά είναι αυτή που είναι νούμερο ένα. Είναι και διαφορά ιδεολογίας. Η μία είναι μια κεντροδεξιά κυβέρνηση φιλελεύθερη που την ενδιαφέρει να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, η άλλη είναι μια... Δεν είναι κυβέρνηση ακόμα, ήταν μια κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, που ξεκίνησε, αναδείχθηκε σε συνθήκες επανάστασης και μετά κλήθηκε να διαχειριστεί μια κανονικοποιημένη, μάλλον προς την κανονικοποίηση κατάσταση, όπου εκεί που βγήκε ένας επαναστάτης, μετά έγινε ένας κεντροαριστερός πρωθυπουργός, τον οποίο όλοι τον συγχάρησαν για το μεγάλο πλεόνασμα που παρέδωσε. Ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός μάζεψε τόσα χρήματα με φόρους και... με φόρους κυρίως, οι οποίοι επιβλήθηκαν από το μνημόνιο, βέβαια τους έβαλε ο ίδιος επειδή έτσι το ήθελε, αλλά στο διατάφτα έκανε τη δουλειά της δεξιάς καλύτερα από ό,τι την έκανε η ίδια δεξιά, γιατί αναγκάστηκε, εν πάση περιπτώσει. Κατά τα άλλα όμως υπάρχουν γενικότητες, δηλαδή δεν παρουσίασε ιδεολογικά κάτι το να πεις, ρε παιδί μου, συγκλονιστικό, πέρα το γεγονός, δεν χρειάζεται κιόλας. Ο Τσίπρας είναι από μόνος του ιδεολογία, είναι από μόνος του μια πολιτική υπογραφή. Ο Τσίπρας έχει αυτή τη στόφα του ηγέτη που ο κόσμος λέει Τσίπρα, δηλαδή δεν τον νοιάζει, δεν θα πει τώρα, ας πούμε, ιδεολογικά, τι να παρουσίαζε ιδεολογικά, ότι θα ανατρέψει, ας πούμε, τον καπιταλισμό. Έχουν αλλάξει οι εποχές και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα και το μειονέκτημα του Τσίπρα, ότι αναδείχθηκε σε περιόδους πολύ έντονες και πολύ ανώμαλες. Και τώρα πρέπει να πείσει τον κόσμο ότι θα μπορέσει να διαχειριστεί μια κατάσταση η οποία είναι σε κανονικές συνθήκες. Γιατί αυτό που ζούμε είναι κανονικές συνθήκες και μην λέτε τώρα, εντάξει. Σκεφτείτε πως ήμασταν, έτσι. Σκεφτείτε ότι η χώρα ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, ότι αυτοκτονούσαν άνθρωποι από τη φτώχεια, μοιράζανε μαρούλια και τα παίρναν οι άλλοι από κάτω, τα πετάγαν στον κόσμο. Μην ξεχνάτε τι ζήσαμε. Οι μικρότεροι, εντάξει, οι μεγαλύτεροι, μην το ξεχνάτε. Λοιπόν, μηνύματα στο Live24, περιμένω μπινελίκια εδώ, full galaxy92.gr και στο Instagram μπορείτε να με βρίζετε. Βι Χαρισόπουλος είναι εκεί το account. Να πω μια καλημέρα καθυστερημένη στη φίλη μας που μας ακούει στην Ζηρίχη, στην Ειρήνη. Βαγγέλη, λέει, Ζηρίχη 31 βαθμοί, εδώ δεν υπάρχουν κλιματιστικά, καταλαβαίνεις. Ελλάδα η καλύτερη χώρα στον κόσμο, είμαστε και προετοιμασμένοι απέναντι στον καύσωνα. Σκέψου να ζεις την ζέστη της Ελλάδας στην Ελβετία ή στην Αγγλία. Στην Αγγλία, βέβαια, τι έγινε. Ο Τσίπρας έπρεπε, λέει, να το βγάλει Ελλάς στο μεγαλείο σου. Καλημέρα στην Ηλιάνα, καλημέρα στην Αγγελική. Σε έκανα εικόνα, λέει, και γέλασα πολύ. Δεν έχει πρωινό μπινελίκι, μου έφτιαξε τη διάθεση. Καλό είναι αυτό.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Ακούτε Galaxy 92 στο μικρόφωνο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Καλημέρα, λέει Βαγγέλη. Το καφενείο η Ελλάς μου θυμίζει και τα λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου. Όλοι θα γίνουμε γκαρσόνια. Δεν νομίζω ότι το είχε πει ο Ανδρέας αυτό. Ναι, εντάξει, ακόμα χειρότερο γίνεται. Γιατί ο Ανδρέας την έκανε την Ελλάδα να είναι γκαρσόνια της Ευρώπης. Όχι ότι έχουμε και μεγάλες επιλογές. Εκ των πραγμάτων είμαστε τα γκαρσόνια της Ευρώπης, γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχει πάρα πολύ τουρισμό. Και δεν έχει πλέον και βαριά, δεν είχε τουλάχιστον, και μάλλον δεν έχει βιομηχανία. Ρε Χαρισόπουλε, λέει ειλικρινά, οκ, με το Τζίπρα καλά τα λες, αλλά τέτοιο προσκύνημα στο διεφθαρμένο Μητσοτάκη. Το είδες το προσκύνημα εσύ, δεν ξέρω. Καλημέρα αδερφέ Ευάγγελε. Εδώ ο Θοδωρής από τη Δράμα λέει κάτι το οποίο το λέει πολλοί κόσμος και εκφράζει κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε. Αυτό που έχω να θυμάμαι από Τσίπρα λέει είναι που περίμενα στην ουρά σε ATM να βγάλω 50 ευρώ τη μέρα με τον Αλέξη και όποιος αντέξει. Καλά, καταρχάς ο Τσίπρας δεν θα είναι πολύ δύσκολο να βγει στην κυβέρνηση. Δεν αποκλείεται βέβαια να σχηματίσει μια κυβέρνηση και εδώ είναι η άλλη μεγάλη συζήτηση. Απ' την άλλη, δεν θα το ξαναζήσει αυτό γιατί δεν έχουμε πλέον μνημόνιο. Αυτό το ζήσαμε και δόξα τω Θεώ το ξεπεράσαμε. Η ΑΣΠΑ λέει η κυβέρνηση επί Τσίπρα δεν έβαζε το χέρι στο μέλι όσο επί Μητσοτάκη. Σκάνδαλο διαφοράς δεν ακούστηκε επί Τσίπρα. Κοίτα, όλο και κάτι ακούστηκε. Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα την ξεπεράσει κάποιος την κυβέρνηση Μητσοτάκη στο θέμα των σκανδάλων. Βέβαια, από την άλλη, σκέψω ότι για να βάλεις το χέρι, το δάχτυλο στο μέλι, πρέπει να υπάρχει και μέλι. Πόσο μέλι υπήρχε επί Τσίπρα?
1: Galaxy 92.
0: Έτσι ερωτικά θα σας έχω στη συνέχεια. Live 24, τα μηνύματά σας. Καλημέρα, καλημέρα. Ελλάς, δεν έχουμε να παίξουμε και ο Παπα Κωνσταντίνου. Τι θα γίνει, φίλε μου, με εμάς, Ελλάς.

0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 8. Θα κάνουμε ένα σύντομο break και θα επιστρέψουμε. Τα μηνύματά σας στο Live24 και στο Instagram V. Χαρισόπουλος, VH είναι το spelling εκεί. Δεν θα πούμε μόνο για Τσίπρα βεβαίως, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε εδώ στον Galaxy. Στην πρωινή λέλαπα, όπως μας είχε χαρακτηρίσει πολύ ωραία ένας φίλος. Σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.
1: Διαφημίσεις.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλλη.
9: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί... όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το ριζίδι.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση.
7: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and Solto,

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
8: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
8: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή.
6: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
9: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
10: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
12: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
13: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες. Για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
14: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
15: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.
17: Κράτηση, λέμε, σε μια άλλη ζωή. Και έλεγε καλή κουβέντα για τον, για τον Τζίπρα ή για τον... πείτε ένα ΣΥΡΙΖΑ, για τον Μπολάκη. Δεν νομίζω να τον έβαζε να παρουσιάσει την εκδήλωση. Παρ' όλα αυτά, ο Χιλάκης παρουσίασε την εκδήλωση με ένα παντελόνι αρκετά έτσι avant-garde για μια εκδήλωση κόμματος. Βέβαια, θα μου πεις καλλιτέχνης, είναι ηθοποιός, είναι ό,τι θέλει κάνει. Ήταν όντως πολύ αμήχανο αυτό το ντουέτο. Διάβαζαν κάποια πράγματα. Το θέμα είναι ότι τα αστιάκια ήταν προσχεδιασμένα από ό,τι φάνηκε και πολύ κακά σχεδιασμένα. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτά τα ψεύτικα γελάκια της του Μασάτου υπήρξαν σπόντες για την Καριστιανού, βέβαια. Αυτό είναι η ουσία της συνύπαρξης αυτής των δύο στην σκηνή. Αναφέρθηκαν με αμένσιωτο, όπως λέγαμε παλιά στο Twitter, στην Καριστιανού, λέγοντας για τα νέα κόμματα που εν πάση περιπτώσει αναδύονται αυτόν τον καιρό. Το νέο κόμμα είναι και του Τσίπρα είναι νέο κόμμα, αλλά προφανώς αυτοί αναφέρονται στην Καριστιανού. Όπου θα γίνει, παιδιά, θα γίνει το έλα να δεις στις επόμενες εκλογές. Μην εκπλήσεστε για τίποτα. Θα δείτε συνεργασίες που θα τρίβετε τα μάτια σας. Και θα το εξηγήσω στη συνέχεια αυτό, γιατί πρέπει να ακούσουμε και λίγο μουσική.
18: Galaxy 92.
17: Αν είχε χιούμορ ο Τσίπρας, θα έπρεπε το αντί για το κοριτσάκι που έδωσε το χαρτί με το όνομα να ανέβαινε πάνω ο καμένος. Και να τον αγκάλιαζε όπως τότε.

0: Mario Speedwagon, Can't Fight This Feeling Anymore στον Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους, είναι Τετάρτη. Είναι 27 του Μάη. Να λέω, τα βλέπετε, αυτά κάνετε. Λέει Χαρισό, όταν μπορείς κάνε λέει ένα briefing για Αλέξη, πάλι έχασα τα πρωινά σχόλια. Καλέ, δεν είπαμε τον καιρό, τον καιρό τον είπαμε πριν. Δεν τον είπαμε, δεν θυμάμαι, χάζεψα.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Αλτσχάιμερ. Λοιπόν, θα το πω, αν το έχω ξαναπεί. Δεν. Στην Αττική Έθριος αναμένει το καιρό στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και τοπικά ως και 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει ένα ζήτημα με τον καιρό αυτές τις μέρες. Με την έννοια ότι θα έχουμε. Εντάξει, τώρα να πεις καύσωνα 34 βαθμούς είναι και λίγο υπερβολικό νομίζω. Αλλά γενικότερα αύριο θα ανέβει πολύ θερμοκρασία. Και ήδη λέει άγγιξε τους 34. Καλά, τι λέει εδώ πέρα. Φλερτάρουν λέει με τους 34 βαθμούς η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλία. Το φράγμα των 30 έσπασε. Στην Αττική η ζέστη έγινε αισθητή και τα λοιπά. Χθες αυτά τώρα 26 Μαΐου. Ναι, χθες 26 Μαΐου. Το κοιτάω και δεν το πιστεύω. Σαλαμίνα έκανε 31 και 8. Τι λέει ρε φίλε. Στην παραλία Σπροπύργου 31 και 1. Στη Βάρη 30,3. Στη Βλυχάδα 30,3. Δεν ξέρω ποια Βλυχάδα είναι αυτή τώρα, στην Σαντορίνη. Στα Πατήσια χθες και έφτασε τους 30,2. Στην Ελευσίνα 30,1. Το top 10 βέβαια έχει άλλες περιοχές. Πιο ζεστή περιοχή χθες στην Ελλάδα ήταν το παλαιό Σκυλίτσι Ημαθίας. Υπάρχει και νέο καταρχάς. Δηλαδή είπανε αυτοί ότι θα το ονομάσουμε Σκυλίτσι, πάρα πολύ επιτυχημένο το όνομα, αλλά επειδή μας αρέσει πάρα πολύ θα έχουμε ένα παλιό Σκυλίτσι και ένα νέο Σκυλίτσι. Και μετά είχε Βέρεια, Γιαννιτσά, Δίον, Σύνδος, Θεσσαλονίκης, Χαλάστρα, Δένδρα, Τυρνάβου, Γυναικόκαστρο Κιλκής, 32,6. Στο Γυναικόκαστρο, πολύ καυτή η θερμοκρασία. Πολύ καυτό το Γυναικόκαστρο, κυρίες και κύριοι. Ετοιμαστείτε για ζέστες σήμερα και κυρίως αύριο. Είναι μια πρόβα αυτό για το καλοκαίρι που θα ακολουθήσει. Και αυτό κανονικά πρέπει να παίξει τώρα. Α, μπράβο. Να ξέρεις φίλε Αριανέ που μου στέλνεις μηνύματα, σ' αγαπάω εσένα.

Forever J, καλημέρα στο γαλατικό χωριό του Πειραιά, εκεί στους Εθνικάρες, στο Δημήτρη. Στο Κοσματοπολείο. Λέω, Γεωργιάδης λέει έγινε κολλητός με τον Καρανίκα το χιλάκι, δεν θα κατάφερνε. Υπάρχει διαφορά. Τον Καρανίκα τον κάλεσε στην εκδήλωση που είχε κάνει ο Γεωργιάδης για την φαρμακευτική κάναβη. Το χιλάκι δεν τον κάλεσε πουθενά. Ο χιλάκι είπε μόνος του καλή κουβέντα, νομίζω. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Στη Βρετανία οι γιατροί αρχίζουν και ξεκινάνε μια συζήτηση μήπως θα πρέπει να ρωτάνε τους νέους ανθρώπους στα ραντεβού τους τον εθισμό στα social media όπως κάνουμε το κάπνισμα. Δηλαδή, σε ρωτάνε, καμιά φορά δεν πάτε σε γιατρό και σου λένε πίνετε, και λες εσύ, πίνω, κάνα δύο ποτηράκια τη μέρα. Καπνίζετε, και λες, ξέρω, ναι, όχι, αναλόγως. Τώρα λέει, θα ρωτάνε και social media μπαίνετε. Είναι, λέει, εθισμός πλέον, και προφανώς είναι εθισμός, γιατί σας το έχω πει και άλλες φορές, δοκιμάστε μια μέρα να ζήσετε για. Όχι, να ζήσετε. Να μείνετε τρεις ώρες χωρίς το κινητό. Τρεις ώρες. Έτσι, δεν λέω παραπάνω. Μιλάμε για τον εθισμό των εθισμών. Θα φτάσετε σημείο να πηγαίνετε. Πώς είναι κάποιοι και λένε, φίλε, έχεις κάνα τσιγάρο. Επειδή μου τελειώσανε, μήπως τσιγαράκι να δανειστώ, τσιγαράκι. Πηγαίνει στον άκρη, φίλε, έχεις κάνα κινητό να μπω λίγο, να δω λιγάκι Instagram. Γιατί μου το πήρε η δικιά μου, το κλείδωσε. Φίλε, φέρε λίγο να μπω λιγάκι, να κάνω ένα like, γιατί μου λείπει αυτή την ώρα. Δεν μπορώ, φίλε, έχω νταγκλάρι. Είναι ο εθισμός. Δοκιμάστε το, πείτε, σήμερα τρεις ώρες δεν θα το αγγίξω. Ή, ρε παιδί μου, για να το κάνουμε λίγο πιο έτσι, ουσιαστικό, που δεν είναι. Έχετε το κινητό, γιατί μπορεί να σας πάρει κάποιος άνθρωπος να σας χρειαστεί, αλλά βγάλτε το ίντερνετ για λίγο. Βγάλετε λίγο το ίντερνετ για τρεις ώρες και δοκιμάστε. Θα πηγαίνει το χέρι μόνο του, έτσι σαν πώς ήταν το χέρι της οικογένειας Άνταμς που περπατούσε. Κάπως έτσι θα πηγαίνει το χέρι μόνο του. Ο Γιάννης λέει: η αριστερά ποτέ δεν συμπάθησε τα δίψηφα σύμφωνα. Γιατί λέει: έβαλε το Ελλάς, όπως ο Γιάννης Βαρουφάκης προφανώς αυτό εννοεί. Για το Γιάννη με ένα νι. Αφού ήταν ρε, εσύ σαν το Ελλάς του Βελουχιώτη, λέμε.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ήδη.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα.
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
5: Οι εισπράξεις ΦΠΑ στήριξαν το πρωτογενές πλεόνασμα που διαμορφώθηκε στα 5,185 δισεκατομμύρια ευρώ στο πρώτο τετράμινο, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Σύμφωνα με την πρώτη τριμηνιαία έκθεση προόδου του ΚΕΑΟ για το 2026, οι συνολικές οφειλές έφτασαν στα 51,786 δισεκατομμύρια ευρώ στις 31 Μαρτίου 2026. Η Ελλάδα χρειάζεται ανθρώπους σαν τον Γιάννη Στουρνάρα που μπορούν να εκπροσωπούν τη χώρα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εισηγούμενος στον επαναδιορισμό του νυν διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Διαθέσιμος είναι πλέον στους πολίτες ο οδηγός Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους, που εξηγεί πώς οι πολίτες μπορούν να αξιοποιήσουν τα εργαλεία AI στην καθημερινότητα, την εργασία και τη μάθηση. Άνοδο της τουριστικής κίνησης κατά 28,3% το πρώτο τρίμηνο του 2026 δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92 στο μικρόφωνο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Πώς είστε, τι μου κάνετε σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, πιο ζεστή μέρα από χθες. Δεν είμαστε όπως στην Ευρώπη βεβαίως, γιατί στην Ευρώπη γίνεται της κακομοίρας, παιδιά. Στην Αγγλία λέει είχαν και πυρκαγιές. Στη Σκωτία κιόλας, όχι στην Αγγλία, πιο βόρεια. Στη Σκωτία είχαν πυρκαγιά μέσα στη όλη αυτή την ιστορία που επικρατεί με τον ευρωπαϊκό καύσωνα, που είχαν και νεκρούς. Νομίζω στη Γαλλία είχαν νεκρούς από την ζέστη. Στη Βρετανία πάντως έφτασε στους 34,8 βαθμούς Κελσίου. Κάπου ξεπέρασε και έφτασε και τους 35, λέει, χθες την Τρίτη. Φωτιές, όλοι έχουν τρελαθεί, βγαίνουν έξω. Υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε μήπως, λέει, πρέπει να μην πάμε στη δουλειά. Στη Γαλλία αυτό που συμβαίνει, λέει, άνευ προηγουμένου, σύμφωνα με την τοπική μετεωρολογική υπηρεσία. Εκεί είχαμε τους νεκρούς όντως, νομίζω δύο άτομα. Μάλιστα η μία γυναίκα έχασε τη ζωή της σε αθλητική εκδήλωση κοντά στη Λιόν. Ευτυχώς που το Μουντιάλ γίνεται στην Αμερική. Δεν ξέρω και εκεί βέβαια τι καιρό θα έχουμε τον Ιούνιο. Καλημέρα στην Ανθή. Καλημέρα Κοτσαρίκο. Γίνεται χαμός από κίνηση, λέει. Φαντάζομαι, λέει εδώ ένας άλλος, θέλει μήνυμα, λέει. Φαντάζομαι το Χιλάκι, τον Εμίλιο Χιλάκι, να ψωνίζει το παντελόνι και εσύ να τον σχολιάζει στο Shopping Star. Τώρα είμαι στο κάτι ψήνεται όμως. Οπότε πρέπει να φάει. Ο Τσίπρας λέει εδώ, Δημήτρης, ο Τσίπρας έχει ταβάνει το ποσοστό που πήρε το 23. Οι υπόλοιποι έχουν φύγει οριστικά. Η αλήθεια είναι ότι χθες δεν είδαμε και πολύ κόσμο από τους Σιριζέους, αλλά αυτοί περιμένουν τώρα νομίζω έχουν συνεδρίαση κεντρικής επιτροπής. Οπότε περιμένουν να αποχωρήσουν ομαδικά, όσοι είναι να αποχωρήσουν μετά από αυτό. Το μόνο έτσι πρωτοκλασάτος τέλεχος που υπήρχε ήταν ο Διονύσης Τεμπονέρας από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραιτήθηκε πρόσφατα. Είδαμε και άλλες μορφές του ΣΥΡΙΖΑ παλιές, όπως τον πρώην Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γαβρόγλου. Αυτόν τον θυμάστε, τον Έλληνα ασοσία του Αϊνστάιν, που είχαν μπει οι φοιτητές μέσα στο γραφείο του καημένου και είχαν ανέβει πάνω στο γραφείο. Αλλά δώσε θάρρος στο χωριάτι, θα σε ανέβει στο κρεβάτι που λένε.
1: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
5: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
6: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
6: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
11: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Και μετά, τι έγινε?
13: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
12: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
13: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
12: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
13: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
12: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
13: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
14: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική.

0: και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
1: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
2: Galaxy 92.

0: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
4: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτης.
7: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Ένας εδώ γράφει. Κοιτάξτε, δεν σας πιάνω ποτέ όμως. Ενώ μου γράφετε όλοι, πες για τον Τζίπρα, πες για τον Τζίπρα. Λέει ο άλλος, μας έμπρεξες με τον Τζίπρα. Δεν ασχολείσαι καλύτερα με το ποια είναι πιο γκιουζέλ, λιόλιου, ζευγαρά ή Ελληνίδου? Ελληνίδου, ξεκάθαρα, ρε εσύ. Παιδιά, τώρα που είπε λιόλιου, νόμιζα ότι το είδα στον ύπνο μου, αλλά τελικά ισχύει, το τσέκαρα. Η λιόλιου είναι καλεσμένη του Χατζηνικολάου αύριο. Θα το πιστεύεις αυτό? Δηλαδή, η λιόλιου είναι καλεσμένη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σε ενωπίο. Και πριν πείτε οτιδήποτε για τον Χατζηνικολάου, να πω κάτι, γιατί ο άνθρωπος προφανώς θέλει να κάνει θεματικότητα. Να σας υπενθυμίσω ότι είχε καλέσει κάποια στιγμή τον Light. Δηλαδή, εντάξει, έχει πέσει η επικαιρότητα και πιο χαμηλά, θέλω να πω. Γιατί σου λέει, εμείς να κάνουμε μια πολιτική εκπομπή, θα τη δει κανένας. Δηλαδή, αν δεν καλέσει τον Τζίπρα ή τον Μητσοτάκη, δεν μπορείτε κανένας να κάτσει. Μη σου πω και πάλι και. Ποιον είχε πρόσφατα, μωρέ? Τον Τζίπρα δεν είχε πρόσφατα πριν από λίγους μήνες. Και δεν νομίζω ότι είχε και φοβερά νούμερα. Οπότε σου λέει, θα φέρω τη λιόλιου, μπας και μας δει και κανένας άνθρωπος. Αλλά είναι αμήχανο, ρε φίλε. Είναι πολύ αμήχανο. Γιατί, εντάξει, ο Χατζηνικολάου μπορεί να ακούει λιόλιου, δεν το αποκλείω. Δεν ξέρω και τι μπορεί να ακούει ο Χατζηνικολάου. Δηλαδή, έτσι προς τον κόβο, δεν μπορώ να μαντέψω τι ακούει στον ελεύθερο χρόνο του. Αν έχει. Η λιόλιου δεν θα νιώθει ένα δέος? Ρε παιδί μου, να πάει, ξέρω εγώ, και εδώ καθόταν, ας πούμε, κάποτε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ούτε καν ο Κυριάκος. Κύριε Χατζηνικολάου, καλησπέρα σας. Δηλαδή, εκεί που υπήρχε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τώρα θα κάθεται η λιόλιου και θα έχει αυτό το. Ξέρω, έχει πλάκα όταν είναι αυτοί όλοι οι stars που στο χώρο τους νιώθουν μεγάλοι και τρανοί. Δεν λέω συγκεκριμένα για την κοπέλα, γιατί μπορεί να είναι και πολύ σεμνή και οτιδήποτε, αλλά θέλω να πω, παιδί μου, οι τραγουδιστές γενικώς στον χώρο τους νιώθουν βασιλιάδες. Ο Οικονομόπουλος, Αργυρός, όλοι αυτοί. Όταν πάνε σε αυτές τις σοβαρές εκπομπές, νιώθουν ένα έτσι κλασαμέντος. Είναι λίγο. Πρέπει να είμαι σοβαρός. Αυτό τους πιάνει μια υπερβολική σοβαρότητα. Οπότε, αν θέλετε να δείτε Κατερίνα Λιόλιου, αύριο τα μεσάνυχτα, είναι και η ώρα που βγαίνει στα μπουζούκια, φαντάζομαι, θα τη δείτε στον Νίκο Χατζηνικολάου στις 12 στον Αντένα. Αυτά. Εγώ εντωμεταξύ, για να δω Τσίπρα, χθες έπρεπε να μπω στο Earth News. Ήταν και αργά. Άφησε και στο τέλος. Δεν λέω για Τσίπρα, σας έπαιξα, ναι. Άφησε και στο τέλος το όνομα. Το άφησε για έκπληξη. Πολύ πετυχημένο, βέβαια, γιατί έπρεπε να περιμένεις να δεις όλο το αυτό. Σαν την Eurovision. Έπρεπε να δεις τα τραγούδια και μετά να δεις ποιος κερδίζει. Κατάλαβες. Αφιερωμένο στα αγόρια του καλοκαιριού.

0: Κάτσε ρε φίλε, ακόμα δεν ήρθανε να μου θα φύγουνε τα Boys of Summer, περίμενε. Εδώ ξεκινάει το καλοκαίρι. Γεια σου ρε Χριστάρα από Τρίπολη. Καλημέρα στην Τρίπολη, έχει δροσιά εκεί τουλάχιστον ή καίγεστε και εκεί? Κάνα συντριβάνι να βουτήξουμε, όπως κάνουν, δείχνουν κάτι πλάνα συνέχεια που δείχνουν στο Σύνταγμα που βουτάνε μέσα όταν δείχνουν καύσωνα. Ο Τραμπ πηγαίνει, λέει, στο γιατρό συνέχεια. Του κάνουν συνέχεια, λέει, τσεκ. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται εκεί πέρα. Αλλά τώρα βγήκε, λέει, όλα πήγανε καλά. Έχει και ένα αστείο όνομα ο γιατρός του, λέει, Μπαρμπαρόσα, κάπως έτσι λέγεται. Εν πάση περιπτώσει, λέει, κυκλοφορούν φήμες για τον Τραμπ. Είναι και μεγάλος άνθρωπος. Ο Τραμπ δεν μας νοιάζει, βέβαια. Γιατί άμα πάθει τίποτα ο Τραμπ, θα αναλάβει ο J.D. Vance. Ο οποίος μπορεί να είναι και καλύτερος, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και χειρότερος. Με αυτούς δεν ξέρεις ποτέ, παιδιά. Εκεί είναι όλα ένα έκπληξη. Το γνωστό αυγό έκπληξη. Μια που λέμε για γιατρούς, έχει ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον ρεπορτάζ το News 24/7. Είναι μια έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ που λέει στα ποια νησιά υπάρχουν ελλείψεις. Για να ξέρετε, αν κλείσετε διακοπές από τώρα να πάτε σε κάποιο νησί, να ξέρετε τι γιατρούς έχει και τι δεν έχει. Και αυτό είναι και πολύ χρήσιμο για υποχόνδριους όπως εγώ. Δηλαδή, εγώ όταν πηγαίνω διακοπές, λέω κιόλας εκεί, το κέντρο υγείας τι είναι, καλό? Και έχει συγκλονιστικά στοιχεία μέσα. Ας πούμε ότι στην ΚΟ, που η ΚΟΣ δεν είναι ένα μικρό νησί, δεν είναι, ρε παιδί μου, Σέριφος, που και η Σέριφος βουλιάζει το καλοκαίρι, αλλά είναι η ΚΟΣ, είναι ένα μεγάλο νησί των Δωδεκανήσων. Λέω ότι στο νοσοκομείο δεν υπηρετεί κανένας παθολόγος. Δεν είναι φοβερό? Ότι δεν υπηρετεί παθολόγος, μόνιμος εννοούνε. Η παθολογική κλινική καλύπτεται από ένα γιατρό με δελτίο παροχής υπηρεσιών, μπλοκάκι, και γενικούς γιατρούς. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Στην ΚΟ, εντωμεταξύ, που πάνε οι άλλοι και πίνουν τα ντερά τους και μπορεί να πάθεις και τίποτα. Οι τουρίστες εννοώ. Και άλλα πολλά έτσι. Πολλές ελλείψεις, εν πάση περιπτώσει. Ας πούμε, κάπου διάβασα ότι δεν έχει ουρολόγο, νομίζω. Στη Λίμνο. Στη Λίμνο, λέει, δεν υπηρετεί κανένας ουρολόγος, γαστρεντερολόγος και αναισθησιολόγος. Υπηρετεί ένας γενικός γιατρός, δύο χειρουργοί με μπλοκάκι και ένας ορθοπαιδικός. Πάλι καλά που έχει ορθοπαιδικό. Δηλαδή, άμα πάθεις ουρολίμωξη στη Λίμνο το καλοκαίρι, χτύπα ξύλο, τι γίνεται? Επαναλαμβάνουν, μια έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ, πολύ χρήσιμη και πολύ σωστό timing που τη βγάζει. Αλλά και τι να κάνεις τώρα, θες να πας στη Λίμνο? Δεν θα πας, επειδή δεν έχει ουρολόγο? Θα ξέρεις από πριν τι θα πιέσει, τι θα φας? Ειδικά, ξέρω εγώ. Δεν σπάνω τώρα, μην τα πολύ μελετάμε αυτά. Καλό είναι να έχετε ένα βαλιτσάκι πρωτοβοηθειών και ένα τηλέφωνο πρωτοβοηθειών μαζί. Δεν έχουμε, λέει, η Μαρία, λέει, θα γελάσουμε πολύ με όλους αυτούς που θα φάνε πόρτα από τον Αλέξη. Αλλάζουν όλα. Α, η Μαρία είναι τσιπρικιά. Α, τώρα μας έστειλες μήνυμα 8 και 52. Εδώ πέρα έχουμε κάνει ολόκληρη ανάλυση. Κράζανε οι άλλοι, βρίζανε, κοροϊδεύανε. Δεν βγήκες να υποστηρίξεις τον Αλέξη. Ο Χρήστος, λέει, στην Τρίπολη έχει μια ζέστα, όχι τίποτα ιδιαίτερο, και δεν έχουμε ούτε θάλασσα, αλλά ούτε πισίνα εδώ. 5 χρόνια κλειστή λόγω ανακαίνησης. Η πισίνα στην Τρίπολη. 5 χρόνια κλειστή. Τι ανακαίνιση είναι αυτή, ρε Χρήστο? Τι βάζετε, ρε Χρήστο, στην πισίνα στην Τρίπολη και είναι 5 χρόνια κλειστή για ανακαίνιση? Πρέπει να γίνει πισινάρα εκεί.
1: Με την καλή έννοια, με το συμπάθειο.
0: What's up, Four Non Blondes?

0: Είστε πολύ, τι να το πω, ιδιαίτεροι. Εδώ άλλο θέλει να του κάνω, λέει, κάνε, λέει, ψινάκι με Άδωνη.
1: Έλα, μωρή, λέει, και τι θα κάνεις στα νοσοκομεία. Μένας έχει τελειώσει, να πούμε, εδώ πέρα.
2: Ακούστε, κύριε Ψινάκη. Καταλαβαίνω αυτό το ύφος που έχετε σε άλλους. Θα ήθελα να έχετε ένα απόλυτο σεβασμό, γιατί είμαι υπουργός και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
1: Μου τι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μωρή, και εγώ δήμαρχος ήμουνα. Μην κάνεις έτσι τώρα και σταμάτα. Και πες να κάνεις εδώ πέρα, δεν έχουν ουρολόγο. Θα πάνε να πούμε στη. Θα πάνε. Συγγνώμη, του τσιγάρο. Τσιγαρόβικα. Πες, παθαίνω τσιγαρόβικα. Θέλω να πάω να με δει ένα πνευμονολόγο. Πού θα πάω.
2: Κύριε Ψινάκη, εγώ σε λέγα, κόψτε το κάπνισμα.
0: Συγγνώμη, παιδιά, το θέλατε, θα τα ήθελα ο πισινό σας. Λοιπόν, κάνουμε ένα. θα κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Όλος περιέργος, μην πάτε πουθενά, διότι όλος περιέργος, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
3: Διαφημίσεις. Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα

0: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
1: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
2: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
1: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
1: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
3: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
4: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
5: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
4: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
6: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μούδια μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη. Μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
8: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.

0: Ύμνος των 90s, Hathaway, What is Love. Καλημέρα, καλημέρα. Σας τρόμαξα. Sorry, βγήκα λίγο απότομα. Τι να κάνω, και εγώ παραγωγός, ξύπνιος από τις 6 ώρα είμαι. Μέσα ξύπνιος από τις 6 στη τζίτα. Δεν έχετε κι εσείς ένα συνάδελφο ο οποίος δεν μπορεί? Α, κάτσε, αυτό είναι, είναι στήλη αυτό, βεβαίως, ναι.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος, άμα δεν έχει πιει καφέ, έχει πρόβλημα μεγάλο. Δεν μπορεί να μιλήσει, να λειτουργήσει. Αυτό το θέμα είναι ότι το έχει σε υπερβολικό βαθμό. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα και είναι τύπου, του λες, Γιώργο, μιλάς, δεν έχω πιει καφέ ακόμα. Λέω, βγήκες έξω χθες, είχες κάποιο, έχεις hangover? Όχι, δεν μπορώ, δεν έχω πιει καφέ ακόμα. Δεν έχω πιει καφέ, δεν σε παρακαλώ, μην μιλάς καθόλου. Συγγνώμη που πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και δεν έχεις πιει καφέ. Να πας τον καφέ, να πας τον καφέ σου, να τον πεις στο σπίτι σου. Έχεις εσπρεσιέρα, το φτιάξεις, να τον πιεις. Άντε μην πω τώρα τίποτα πρωί-πρωί. Να τον πιεις και να έρθεις. Όχι να τον πίνουμε εμείς εξαιτίας σου. Είναι εκεί πέρα. Α, δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν έχω πιει καφέ ακόμα. Σιγά μου, δεν έχεις πιει καφέ. Ο μπέμπις δεν έχει πιει το γάλα του, δεν μπορεί να μιλήσει. Ενήλικας άνθρωπος δεν έχεις πιει καφέ. Να πιεις, να πιεις από το βράδυ, να μην κοιμηθείς καθόλου. Να έρθεις στη δουλειά έτσι κατευθείαν, να πούμε, τσιτωμένος. Άκου και δεν έχει πιει καφέ. Συγγνώμη, είτε. Πολλοί καφές δεν κάνει, λένε οι γιατροί πάντως. Πάρα πολύ καφέ δεν σε τίποτα. Ήρθε η ώρα μας να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Μετά από όλο αυτό το παραλήρημα. Στην Αττική έχουμε έθριο καιρό. Στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και τοπικά ως και 5. Και τώρα θα κάνω μια παύση για να σας πω ότι εγώ βλέπω εδώ απέναντι ότι οι τέντες που είναι στην απέναντι πολυκατοικία κουνιούνται εδώ και πολλή ώρα. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή φυσάει πολύ έξω. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 31 βαθμούς. Από τη μία είναι καλό που φυσάει, από την άλλη είναι κακό γιατί έχει ζέστη και όταν έχει ζέστη και άνεμο, ξέρετε τι φοβόμαστε όλοι. Χτύπα ξύλο. Λοιπόν, Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10 έως τον Galaxy 92. Σήμερα γίνεται χαμός από μηνύματα και με συγχωρείτε, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Έχω μια καλημέρα που προσπαθώ να την πω εδώ και ώρα στην Έλενα που μας ακούει μαζί με τον συνάδελφό της, τον Θοδωρή, στο μουσικό σχολείο Κατερίνης. Πολλά φιλιά στη γενέτειρα των προγόνων μου, στην οικία των προγόνων μου, την Πιερία. Εδώ λέει ένας, αυτό το τραγούδι το άκουγα στην Καλαμαριά στο Μέλι Μελό και είχα ένα Nissan Sunny Air Condition. Όλες τις λεπτομέρειες. Δεν ξέρω, ο άνθρωπος προφανώς είναι μια ανάμνηση παλιά. Ένα κίτρινο γράμμα στο σιρτάρι. Και εγώ έτσι έχω κάτι τέτοια παρελθοντικά. Λέω, ήμουν στον τάδε δρόμο. Να, ας πούμε, όταν τα ακούω αυτό, λέω, ήμουνα στην Άξο, στο Island, 3:30, πίναμε μπύρα για να σβήσουμε τα προηγούμενα. Και ήταν όλοι χάλια. Ψάχανε να βρούνε κάποια να φύγουν, και κάποιον αντιστοίχως.

0: τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Hugel and Solto, Jamaican Bam Bam.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Συμμετοχή άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αν νομίζετε ότι ο Άδωνης είναι ο Υπουργός Υγείας, ο Σταρ, πού να δείτε τι κάνει ο Ρόμπερτ Κένετζι Τζούνιορ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο οποίος παίζει με τα φίδια κανονικά. Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, συγγνώμη. Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ είναι αυτός ο περίεργος υπουργός υγείας που έχει ο Τραμπ, ο οποίος δεν μπορεί να μιλήσει. Ο άνθρωπος. Βέβαια, ο άνθρωπος έχει μια σοβαρή κατάσταση, σοβαρό πρόβλημα, το οποίο λέγεται σπασμωδική δυσφωνία. Είναι νευρολογικό και δεν μπορεί να μιλήσει κανονικά, του κόβεται η φωνή. Και αυτός λοιπόν, πέρα από τις πολύ έτσι αμφιλεγόμενες απόψεις περί εμβολίων, περί διατροφής κτλ. Έχει ένα βίντεο τώρα που κυκλοφορεί, ο οποίος παίζει με δύο φίδια. Δύο νερόφιδα, είναι κάτι φιδάκια έτσι μικρά, εντάξει προφανώς. Πού είναι εκείνος ο Σεραίος με το τσεκούρι που έλεγε «Μόνο ένα νεκρό φίδι είναι καλό φίδι». Δεν το υιοθετούμε αυτό, γιατί θα μας την πέσουν οι φιλόζωοι. Όπως το την είχαν πέσει τότε, θυμάστε. Παίρνω το τσεκούρι, παίρνω τον μπαλτά, μου λέει η γυναίκα μου είναι μες στην κουζίνα. Πηγαίνω το κυνηγάω από πίσω. Κάπως έτσι ήταν και αυτός ο Ρόμπερτ Κένετι Τζούνιορ, αλλά χωρίς το τσεκούρι. Με το χέρι, παιδιά. Μην το δοκιμάσετε αυτό. Ο άνθρωπος είναι ζογκλέρ. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, για τη συνέχεια έχουμε τραγουδάρες. Έχουμε Bon Jovi, London Beat, Huey Lewis and the News, Daft Punk, μην πάτε πουθενά. Η άλλη είναι χειρότερη.
2: Galaxy 92.

0: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Okay.
3: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
2: Ποιο?
3: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα.
4: Τι?
2: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζώζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζώζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
9: Galaxy 92.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
5: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
6: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
7: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
6: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
7: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
6: Sneakers για κάθε μέρα.
7: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
6: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
7: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
6: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
8: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥ μεταφορές.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν

0: όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
1: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
2: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
1: Και στο www.e-pavlametaphores.gr.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
7: Galaxy 92.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
3: Και ο καναπές Chesterfield.
2: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
5: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
11: Ακούτε λοιπόν Galaxy, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Τιβαίος. Ο τραγουδιστής έκανε μία δήλωση πολύ έτσι συγκινητική. Ότι συγκινητική και... συγκινητική, θα το αφήσω εκεί. Ότι κάποτε είχε ζήσει, λέει, 10 μέρες με χαλβά. Μπορεί να ακούγεται λίγο αστείο αυτό, αλλά ο άνθρωπος ήταν φοιτητής στην Ιταλία και δεν είχε να φάει. Επιστρέφω, λέει, από την Ελλάδα μέσα σε μια παγωνιά, λέει. Ευτυχώς εκεί στην Πολώνια είχαμε φυσικό αέριο, οπότε τα κοινόχρηστα ήταν πολύ πιο χαμηλά για να πληρώσει. Τουλάχιστον είχα ζέστη, λέει, και είχαν και κάποια μπλόκο οι τράπεζες. Δεν μπορούσα, δεν είχα ξεκινήσει. Ήταν το 15. Όχι, υποκλείεται. 15 ήταν φοιτητής. Δεν είχα ξεκινήσει ακόμα να δουλεύω, λέει, την περίοδο εκείνη, και δεν μπορούσαν και οι δικοί μου να μου στείλουν κάποια χρήματα. Οπότε ψάχνω τα ντουλάπια, ψάχνω τα πάντα να δω τι έχουν αφήσει οι υπόλοιποι φοιτητές στο σπίτι. Και βρίσκω, λοιπόν, λέει, μια νταμιτζάνα λάδι, βρίσκω ζάχαρη, νερό υπάρχει από τη βρύση, και έψαξα όλα τα παλτά και τα μπουφάν, και από ό,τι ψηλά βρήκα πήγα και αγόρασα σιμιγδάλι. Και έζησα για μια εβδομάδα 10 μέρες με χαλβά. Πήγα και πήρα και κανέλα. 10 μέρες με χαλβά μπορείς να ζήσεις? Δύσκολο, σαν challenge, σαν να είσαι στο survivor, μόνο έτσι. Που και εκεί ο χαλβάς θα ήταν, πώς το λένε, έπαθλο. Ο Χρήστος Τιβαίος, βέβαια, τώρα επανέρχεται στο φαγητό, το οποίο τον είχε κάψει παλιότερα σε δήλωσή του. Το 2016 νομίζω ήταν. Είχε δηλώσει ότι μια πενταμελής οικογένεια μπορεί να ζήσει με παξιμάδια και ελιές. Λέει, μάλιστα, είχε, αυτό που παρεξηγήθηκε ήταν ότι είχε μιλήσει για τη δική του οικογένεια. Είχε πει ότι έχω πενταμελή οικογένεια και με 15 ευρώ μπορούμε να ζήσουμε και οι 5. Σας υπενθυμίζω ότι η δήλωση αυτή είχε γίνει το 2016, δηλαδή ένα χρόνο μετά το δημοψήφισμα, το κλείσιμο των τραπεζών κτλ. Και λέει, τι πρέπει να φάω, λέει, 10 μπριζόλες και μπιφτέκια για να ζήσω? Είχε κάνει αυτή τη δήλωση σε ραδιοφωνική εκπομπή, είχαν πέσει να τον φάνε, είχε γίνει χαμός τότε, τρελό κάνσελ, και μετά αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη. Είναι δηλώσεις που στην Ελλάδα απαγορεύεται να τις κάνεις. Δηλαδή, έτσι και πεις στην Ελλάδα ότι δεν χρειάζεται να φας και μπριζόλες για να ζήσει, είναι ακούγεσαι σαν την Μαρία Ντουανέτα. Οπότε αυτό είναι no, είναι κανσελιά τρελή. Αλλά τώρα μίλησε για το δικό του, ας πούμε, μαρτύριο. Και η αλήθεια είναι ότι μου θύμισε και τα δικά μου χρόνια στην Αθήνα όταν πρώτο ήρθα εδώ, να πω και εγώ τη δική μου, να κάνω και εγώ μια έτσι. Να πω μια ανάμνηση, να κάνω μια αναδρομή, ότι όταν είχα έρθει στην Αθήνα και ξεκινούσα τότε με ελάχιστα λεφτά, έτρωγα κάθε μέρα κονσέρβες, κόντεψα να πάθω σκορβούτο. Αλλά είχα ποικιλία όμως, γιατί ήθελα να έχω, ξέρεις, να έχω την ψευδέστηση ότι τρώγα διαφορετικό. Τη μία ήταν κονσέρβα κοτόπουλο, την άλλη ήταν κονσέρβα ζαμπών, την άλλη ήταν κονσέρβα τόνος. Κάποιος έπρεπε να μου πει ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείς να φας φτηνά. Όταν ξεκινάς τη ζωή σου μόνος, όταν φεύγεις από το σπίτι και μένεις μόνος για πρώτη φορά, κάνεις πολλές βλακίες. Αλλά αυτό είναι και το ωραίο, διότι μαθαίνεις από αυτό. Και αυτό επίσης, άμα το πεις τώρα σε κάποιον, μπορεί να φας cancel, να πεις ότι ένα νέο παιδί, όταν ξεκινάει τη ζωή του, πρέπει να δυσκολευτεί. Αυτό απαγορεύεται να το λες στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα πρέπει να είναι όλα εύκολα από την αρχή. Ειδικά τώρα με την Gen Z, καλά. Άμα τους πεις για δυσκολίες, εγώ παρετούμε, δεν ζηπέ.

Αυτό ήταν και σήμερα, τελείωσε ο σινεμάς. Πάλι αύριο εδώ στις 6, αχάραγα. Αχάραγα, εντάξει τώρα και εσύ, σιγά. Δεν θα φέρουμε και από τις 3. Στον Galaxy ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντήλι. Να περάσετε μια πολύ ωραία, μια υπέροχη, σας εύχομαι, Τετάρτη, γιατί όχι. Χωρίς άγχος, με πολλά χαμόγελα,

Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and Solto,

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
2: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
1: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
5: Έχουμε τη λύση.
4: Go Sports. Go Figley Sports.
5: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
4: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
5: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
4: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
11: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, mini market για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα, και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
12: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
13: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα που μπορούσα να φανταστώ από τη σύγχρονη βρετανική pop. Άνοιξε την αυλαία μας ο John Newman και το Love Me Again. Good morning everybody.
1: Καλημέρα, ομολογώ να πω πως είναι ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου. Οπότε ναι, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Μέχρι εδώ πάμε πολύ καλά, ξεκινάμε μάλλον πολύ καλά.
0: Δυναμικά, Okay. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον Paradise 90,3. Γιατί εδώ μαζί θα περάσουμε αυτή την πρωινή διαδρομή και θα μας φέρει κοντά σε μεγάλες επιτυχίες, σε ό,τι συμβαίνει στην πόλη και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και οι αγαπημένοι stars θα μοιραστούν μαζί μας τις στιγμές που αναλογούν σε αυτή την 27η μέρα του Μάη, Τετάρτη σήμερα.
1: Να το πω.
0: Yes it is.
1: Σαν έρθει η Τεταρτίτσα, καιρό είχα να το πω. Πάει η εβδομαδίτσα.
0: Ναι.
1: Έτσι λέει ο λαός.
0: Το καλό είναι.
1: Μια χαρά, βέβαια. Και έρχεται και τριήμερο, αν είναι καλό, λέει.
0: Ναι, αλλά έρχεται και 29 του μήνα.
1: Και τι να κάνουμε όπου έρχεται, τι σημαίνει αυτό. 29, τι, 29, τι.
0: Για ρώτα τον κόσμο.
1: Πληρωμές, φιπιάδες, ιστορίες, κακό
0: όλα
1: αυτό.
0: Τα καλά, όλα τα
1: εντάξει,
0: καλά.
1: Παιδιά, να μην με παρεξηγήσετε.
0: Από πάνω μέχρι κάτω.
1: Να μην με παρεξηγήσετε και να μην με παρεξηγήσετε και αυτοί που προφανώς θα εργάζεστε το Αγίου Πνεύματος, γιατί δεν είναι όλος ο κόσμος σε σούρτα φέρτα. Υπάρχουν άνθρωποι που θα εργάζονται και στην εστίαση και όχι μόνο στην εστίαση, αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος δουλεύει εκείνη την ημέρα στην εστίαση. Δεν ξέρω, το Αγίου Πνεύματος είναι επίσημη αργία. Κάθε χρόνο την ίδια απορία έχω. Είναι.
0: Επισημότατη, ναι.
1: Okay. Τέλος πάντων, καλή δύναμη, καλή υπομονή, καλό τριήμερο σε αυτούς που θα κάτσουν.
0: Οπότε πάει με 175. Ναι. Mm-hmm. Διεθνής ημέρα marketing.
1: Τι λες, διεθνής ναι. ημέρα marketing. Ου.
0: Και να μην χάσουμε επίγουσας ιατρικής.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι, όχι αυτό που το αφήνεις αύριο, που τώρα
1: όχι,
0: αυτή
1: όχι,
0: τη στιγμή
1: όχι,
0: πρέπει.
1: Όχι, στο διατάφτα.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Άντε, ωραία. Λοιπόν, πολλά σημαντικά γεγονότα σαν σήμερα, αλλά δεν βλέπω κάποιο το οποίο να ταιριάζει με το ύφος μας.
1: Συμφωνώ.
0: Η Ζωζό έχει γενέθλια σήμερα.
1: Το 33, θα ήθελα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι 2-3 χρονάκια τα κρύβει. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Να τα εκατοστήσει, να τα εκατοστήσει.
0: Κάτι, okay.
1: Και να τα...
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Απλώς πολλοί τη διακομωδούν. Για το μακρόβιο της ηλικίας, αλλά νομίζω
1: το επιδιώκει όμως να την κατηγορούν.
0: Δεν είναι τίποτα τυχαίο.
1: Δεν είναι, εντάξει, ναι. Προφανώς μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα, έχει αφήσει το δικό της στίγμα, αλλά τα τελευταία χρόνια λίγο το έχει παρακάνει, λίγο πρέπει να αποσυρθεί νομίζω το κάθε πράγμα στον καιρό του.
0: Γιατί,
1: και εδώ
0: έκανε?
1: Έχουμε ξεφύγει λίγο.
0: Γιατί τι έκανε?
1: Εντάξει μωρέ τώρα, αυτές οι δημόσιες χαμηλό προφίλ, δεν μ' αρέσουν αυτές οι στιλιστικές της απόψεις, ο τρόπος που εμφανίζεται γενικότερα,
0: έχει
1: τα χορευτικά
0: της. Έχω πάρα πολύ καιρό να τη δω.
1: Κοίταξε, τελευταία την είχαμε δει στο Your Face, νομίζω ήταν καλεσμένη, ή στο άλλο το αντίστοιχο reality
0: αυτό
1: που,
0: δεν είναι
1: με τον Κοκλώνη.
0: Δεν είναι και πολύ κακό, μια χαρά θα το.
1: Τέλος πάντων, εμένα προσωπικά με χαλάει αυτό που βλέπω. Mm. Αλλά εντάξει, καλά να είναι, πολύχρονη και όλα
0: πολύ.
1: Τα σχετικά.
0: Βραχίσομαι όταν την είχα συναντήσει κάποια στιγμή πριν λίγο διάστημα, ένα χρόνο, ξέρω εγώ, στην Αθήνα. Τρόμαξα γιατί περνούσε κατά από τη μασχάλη, είναι πολύ βραχίσομαι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Μάλλον με την Σαμπρίνα Κάρπεντερ πρέπει να κάνουν παρέα.
1: Αλήθεια.
0: Αλλά αυτή είναι και πολύ fit και slim, η άλλη είναι τσουμποτή.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Αυτά.
1: Από τις ωραιότερες όμως Ελληνίδες, έτσι, της εποχής της, να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι, πώς τη λέγαμε να δεις, καταστροφέα
1: Αναμπέλ, δεν ξέρω.
0: Την Ζωζόλεο.
1: Ναι.
0: Έκλεινε σπίτια.
1: Έκλεινε.
0: Έτσι
1: είναι. Δικαίως, δικαίως.
0: Όχι καταστροφή, κάπως αλλιώς εργοστασίων, ναι, τέλος πάντων. Τα φαλήριζε, δεν καταλάβαινε.
1: Ό,τι μπορούσε τίποτε. Έκανε.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά με την αγαπητή και πολύ έτσι συμπαθή για μένα, αλλά όχι τόσο για την Αλεξάνδρα,
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ο Ρόμπερτ Κοχ έφυγε το 1910, δυσαλαπήρων το κενό.
1: Κοκόχ.
0: Το καλό που έφυγε είναι ότι ήταν Γερμανός. Το κακό ήταν ο μικροβιολόγος που ανακάλυψε το βάγγελο της φυματίας και της χολέρας.
1: Να ορίστε, είδες. Να, 1910, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο κύριος Κοχ.
0: Ο Μέτερνιχ δεν θα του έδωσε κανένα παράσημο σίγουρα.
1: Μπορεί.
0: Να σου βάλω λίγο να ακούσουμε Παγκανίνη.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Την πιότζα του βιολιού.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ανυπομονώ για αυτή την ώρα, για αυτή τη μέρα ζω. Ζω και αναπνέω.
0: Όχι, δεν θα γίνει αυτό. Δεν θα γίνει αυτό. Στο λέω για να το ξέρεις δηλαδή.
1: Θα ακούσουμε όμως κάτι άλλο που νομίζω ότι θα μου αρέσει.
0: Γιατί?
1: Γιατί εκεί πήγες. Α, όχι, δεν πήγες εκεί.
0: Ναι. Πού?
1: Τέλος πάντων. Αυτό που ψάχνεις τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν θα το ακούσουμε τελικά.
0: Είσαι και ροκού.
1: Κοίταξε, μου αρέσει, μου αρέσει. Αλήθεια. Το κάτι της μου αρέσει, βέβαια, γιατί πρώτη φορά το ακούς.
0: Ναι.
1: Να.
0: Οκ. Okay. Πάμε να πούμε λοιπόν στη Σιούξη που έχει γενέθλια σήμερα. Mm-hmm. Έχει κάνει μια τεράστια πορεία στη, rock, στη βρετανική ροκ με το συγκρότημά τους Σιούξη and the Basses. Ας ακούσουμε το Passenger, την original version, έτσι όπως την έχουμε ακούσει να ερμηνεύεται και από άλλους.
1: Mm-hmm. Good morning!
0: Του 57 η Σιούξη σου.
1: Μια χαρά, πολύ ωραία, μαλάκι βλέπω.

0: Ένα τραγούδι που το έχουμε αγαπήσει και από τη φωνή του Iggy Pop, εδώ από την Suxy Sue μαζί με το συγκρότημά της. Το 1976 το σχημάτισε, Suxy and the Banshees, και γνώρισαν πολλές και μεγάλες επιτυχίες. Έτσι είναι, χρόνια της πολλά το κορίτσι, να τα εκατοστήσει.
1: Happy birthday.
0: Πολύ ωραία και ανθυρά όλα. Πάμε για power play, τι θα έλεγες, ή να δούμε τον καιρό πρώτα?
1: Πάμε power play και μετά τον καιρό.
0: Okay. Ένα-ένα να μπαίνει στη σειρά του. Είμαστε πρωινό Τετάρτης 27 του μήνα και όπως λέει η Αλεξάνδρα, έρχεται και το τέλος του μήνα.
1: Έρχεται το τέλος του κόσμου, κυρίες και κύριοι.
2: Και τώρα το power play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Λδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ο Μαχμούτ Ορχάν, ολοκένουργιο γκέα και ακούγεται πάρα πολύ. Με αυτά τα ethnic στοιχεία, έτσι όπως είναι της μοδός της μόδας, θα λέγαμε, να ακούγονται οι επιτυχίες. Είστε στα 26 λεπτάκια μετά τις 10 και είμαστε μαζί εδώ στον Paradise 90,3, 29 χρόνια, το αγαπημένο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Και το δικό σας θέλω να πιστεύω, γι' αυτό και είμαστε άλλο ένα πρωινό μαζί. Λοιπόν, να σας πω ότι ετοιμάζουμε σούπερ διαγωνισμούς με πολλά και όμορφα δώρα για εσάς. Δεν έχετε παρά να μένετε στην παρέα μας και να τα μάθετε όλα. Σε πολύ λίγο θα πάμε κινηματογράφο, Τετάρτη σήμερα, αλλά να μάθουμε και τις πρεμιέρες αύριο, αν και είχαμε ήδη πρεμιέρα τη Δευτέρα, μια παγκοσμίου φήμης ταινία, μιλάμε για το Star Wars. Πολλά και ακόμα περισσότερα θα μοιραστούμε σε πολύ λίγο. Πάμε να μάθουμε για τον καιρό.
1: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
0: Τα γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου στον καιρό. Πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι, το απόγευμα στα υπηρετικά και μεμονωμένες πιθανότητες ιδιαίτερα στα ορεινά για καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη νωρίς το πρωί και νωρίς το βράδυ, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν με διευθύνσεις βόρειες 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27-29 βαθμούς και στα υπηρετικά 30-31. Αυτό και αν δεν σημειώσει ιδιαίτερη μεταβολή και παραμείνει εκεί, αχ, τι να πω. Ελπίζω, τουλάχιστον ελπίζω, να έχουμε έτσι ένα όμορφο καλοκαίρι, να μην πάει όπως συνήθως που αναποδιάζει μετά τον Ιούνιο και μας χαλάει ένα αρκετό διάστημα και μετά με υπερβολές μπαίνει για το καλοκαίρι. Θέλουμε έστω έτσι να πάει ήπια όμως. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στη Θράκη. Γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Το απόγευμα από τη Μακεδονία τοπικές βροχές με εύρους κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3-4, βόρεια η διεύθυνσή τους. Αυτό δεν επηρεάζει όμως την θερμοκρασία, η οποία ναι μεν θα είναι λίγο χαμηλότερη 2-3 βαθμούς από χθες, αλλά σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, 27-29 βαθμούς Κελσίου. Από άκρες άκρες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουμε ηλιοφάνεια απόλυτη. Ήλιος λιάκουρας που γυαλίζει σαν φως επάνω.
2: Καλά, εγώ βλέπω το 27 εδώ στην Κομωτινή και ζαλίστηκα λίγο. Σιγά σιγά ανεβαίνει η θερμοκρασία και φαντάζομαι ότι είναι 10.30. Ναι, αυτό. Ναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, οι μετεωρολόγοι μας είχαν κάνει τις προβλέψεις τους μαζί με εκείνους και εμείς ότι αυτό το διήμερο θα είναι ιδιαίτερα θερμό. Εντάξει, και τις επόμενες ημέρες προφανώς, αλλά τώρα για τα επίπεδα της εποχής είναι κάπως. Λοιπόν, 27 στην Κομωτινή, στην Ξάνθη μας 25 αυτή την ώρα, Παρανέστη, Δράμα 24 και 26 αντίστοιχα, στα νησάκια μας Θάσος και Σαμοθράκη 25 βαθμοί αυτή την ώρα. Πολύ ωραία τα βλέπω τα πράγματα.
0: Βόρεια στον Εύρο, Ρεστιάδα 22, Σουφλή 27. Και η Αλεξανδρούπολη 22, όπως και οι Σάπες. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στον καιρό. Εμείς είμαστε εδώ στον Paradise 90,3. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, θα πάμε και σινεμά όπως σας είπα και θα δούμε και διάφορα νέα.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Καλημέρα σε όλους. Good morning.
2: Καλημέρα.
0: Everybody.
3: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.30.

0: Και μετά και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες

0: Γιακούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
4: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
5: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
4: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
6: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254 10 72 769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής σήμερα.
7: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Ωραίο, ε! Ζωντανέψαμε, ξυπνήσαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είχαμε πολύ καιρό να το ακούσουμε, νομίζω.
0: Τι
1: νομίζω. Είχαμε πολύ καιρό να ακούσουμε.
0: Τόσα τραγούδια που έχει, πότε να βρει και αυτό σειρά το καημένο.
1: Δεν προλαβαίνουμε.
0: Αφήστε τα, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την J-Lo. Αυτή έχει είδαλμα η Ζωζό Σαμπουτζάκη. Έχει τη Ζωζό Σαμπουτζάκη είδαλμα η Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Ναι, ακριβώς έτσι όπως τα λες.
0: Έχουν περίπου χοντρά-χοντρά δύο πιθαμές διαφορά. Και στο ύψος και στο πλάτος.
1: Μπράβο, μέσα έπεσες, ακριβώς έτσι είναι, όπως τα λες. Ναι.
0: Οπότε, τώρα δεν ξέρω τι παίζει και γιατί παίζει και αν παίζει.
1: Τι παίζει, κάτι παίζει τέλος
0: κάτι
1: πάντων.
0: Κάτι παίζει, παίζει. Βλέπω ότι το καλοκαίρι έρχονται τόσα πολλά θέατρα.
1: Γίνεται χαμός.
0: Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα θέατρα που έχουν ανακοινωθεί θα είναι όλα για την περιοχή μας εδώ, για τον όμορφη πόλη της Ξάνθης.
1: Έχουμε αρκετά και στην Ξάνθη, να ξέρεις. Έχουμε αρκετά και ενηλίκων και παιδικές παραστάσεις. Μάλιστα, παιδικές πολύ σύντομα θα έχουμε περισσότερα νέα στους φίλους ακροατές μας.
0: Παρόλα αυτά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εξαιρετικά σούπερ παραστάσεις θα έχουμε από τους Φιλίππους.
1: Τα καλά εκεί πάνε, τα
0: δυστυχώς
1: καλά.
0: Δυστυχώς θα πάνε τα πολύ, προφανώς και λόγω του όγκου.
1: Να.
0: Και τώρα εδώ πέρα, έτσι όπως έχει γίνει, αυτό το θεατράκι μας θέλει λίγο το ρετούς του, ρε φίλε.
1: Θέλει λίγη δουλίτσα, Αλλά τι μπορείς να κάνεις εκεί πέρα έτσι όπως είναι, ένα φρεσκάρισμα εννοείς
0: απλά. Εκεί τα καθίσματα, δεν ξέρω, εγώ δεν, με τα γόνατα έτσι λυγισμένα δεν μπορώ να κάτσω εκεί πέρα, όλο προσπαθώ να είμαι σε κανένα διάδρομο να τα πλώσω.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ άβολο και μικρό, περιορισμένο, δεν ξέρω. Θα πρέπει να γίνει κάτι, εύκολα γίνονται αυτά, αρκεί να μπει σε μια σειρά.
1: Αλλά και άλλα
0: γίνονται. Τώρα η Πλατεία Ελευθερίας έχει σειρά.
1: Τώρα έχει Πλατεία Ελευθερίας.
0: Περίμενε, πρώτα να
1: ολοκληρώνει τηλεοφόρου στρατού. Χθες άνοιξε καλέ, ανοίξαμε. Ξέρεις πόσο καιρό ήταν κλειστός ο δρόμος.
0: Και γιατί έφαγα εγώ τα λούκια της αρκούδας.
1: Τι ώρα πήγες?
0: Μία μισή.
1: Το απόγευμα άνοιξε τότε, γιατί εγώ το απόγευμα
0: χθες
1: πέρασα.
0: Ναι, τέλος
1: πάντων. Ο κακός χαμός, τεράστια, πάρα πολύ.
0: Το μεσημέρι ήταν, ήθελα να αφήσω το αμάξι, να το πετάξω όπου βρω και να σκοθώ να φύγω. Δεν
1: γινόταν. Ναι. Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά όταν ολοκληρωθεί το έργο, εντάξει, ας δούμε και τα καλά.
0: Ναι.
1: Και τα ωραία που έρχονται.
0: Εδώ χαμός γίνεται.
1: Βρέτη
0: στο
1: έχουμε
0: προεκλογικό
1: πάθει,
0: κλίμα.
1: Δεν
0: ο κύριος Φανάκης του Ποπάει την κονσέρβα, μάλλον
1: στο
0: εκεί.
1: Μάτα μου, ωραία. Λοιπόν,
0: και,
1: ναι.
0: Έτσι, τι έχουμε εδώ πέρα, ο Αλέξης ξανά στην επικαιρότητα.
1: Ναι.
0: Έφυγε και ποτέ.
1: Το Ελλάς παραπέμπει
0: αλλού. Απλώς πήδηξε λίγο από το τρένο αρχικά και τώρα ξανανέβηκε.
1: Ναι, κοίτα τι ωραίο background όμως έχει. Τι ωραία.
0: Τι θα βάλουμε, ό,τι να είναι.
1: Μόνο που δεν έβαλε γραβάτα. Αλλά δεν πειράζει, τον έχουμε συνηθίσει χωρίς γραβάτα τον Αλέξη.
0: Εμείς δεν μπαίνουμε σε κλισέ, Αλεξάνδρα.
1: Εμείς
0: είμαστε αριστεροί. Μπαίνουμε σε άλλα πράγματα. Έτσι, για να ξέρεις να μαθαίνεις λίγο, γιατί είσαι μικρή εσύ.
1: Ναι. Μεγαλώνοντας. Ναι, ηλικιώθηκα και ψηφίζω.
0: Άντε, ωραία. Λοιπόν, έλα να μάθεις να τραγουδάς και λίγο.
1: Πάμε. Βεβαίως.
0: Αυτά είναι τα δικά σου, τα παλιά.
1: Μ' αρέσουν, τα παλαιακά. Πάμε.

Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Παμ, παμ, παμ, παμ, παμ. Σήμερα καλά πάει.
1: Ο χρόνος.
0: Ναι,
1: ναι, όντως.
0: Ο χρόνος είναι χρήμα σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό
1: ναι, ναι, ναι.
0: Φόρος 2 σε 1, δες εδώ. Υπενδύμωση λογαριασμού, όπως και να έχει, όπως εσύ το βαφτίζεις.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι, το πληρώνεις έτσι, το πληρώνεις αλλιώς. Στο τέλος ο κουμπαρά μέσα μπαίνει. Όπως και να έχει, πάμε σινεμά, Αλεξάνδρα.
1: Να πάμε σινεμά.
0: Να πάμε και να έρθουμε. Λοιπόν, ο Ντέον Ξάνθη, 21 χρόνια είμαστε μαζί.
1: Βεβαίως.
0: Και προχωράμε δυναμικά. Για να δούμε, αύριο έχει πρεμιέρα και άλλες πρεμιέρες. Τι να δούμε, καλοκαιριάτικα. Οπότε πάμε ως έχει, με την πρεμιέρα της Δευτέρα. Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
1: Πολύ ωραία. Στις 7 και στις 10 παρατέταρτο, κυρίες και κύριοι, περιπέτεια επιστημονική φαντασίας. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, για την επιστροφή των ταινιών δράσης επιστημονικής φαντασίας για τους fans του Star Wars, πρόσφατα πήγα σε ένα κατάστημα Lego και ήταν γεμάτο.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Okay.
0: Από γατζετάκια, αλλά δεν είμαι πολύ τους επιστημονικής της sci-fi, οπότε... Με αυτή την έννοια, αλλιώς η ταινία μια χαρά είναι. Αυτό τώρα που γίνεται ο καλός ο χαμός, το διάβολος φορούσε Πράντα 2, για αυτούς που χάσαν και δεν θα λένε μετά ότι ξέρεις δεν το πρόλαβα κάπου και...
1: Ναι, ήξερα, πήγε πολύ καλά, συνεχίζει.
0: Μια φίλη Αλεξάνδρα είχα που έλεγε κάτι τέτοια. Και Μάικλ, που ήταν δυο που κάνανε εκπομπή στο ραδιόφωνο, ένα Στέφανος και μια Αλεξάνδρα που λέγανε και αυτή, ναι, την ταινία, ναι, αλλά δεν πήγαν να τη δουν.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτή.
0: Και
1: αυτή.
0: Που κάνει ρεκόρ πωλήσεων. Ναι,
1: μπράβο.
0: Για να προλάβουν να πάνε λοιπόν, να βοηθήσουν λίγο και στις πωλήσεις. Και αυτή η βιογραφική μουσική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον.
1: Πολύ
0: όλα
1: ωραία.
0: Που...
1: Όλα στους κινηματογράφους των ΤΟΟΝ, κυρίες και κύριοι, και στον Paradise 903, όπου σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις.
0: Διπλές, ε!
1: Διπλές,
0: δηλαδή
1: διπλές.
0: Παίρνω και τη φιλενάδα και το φίλο και την ξαδέρφη.
1: Μόνο σου θα πας με παρέα και θα φροντίσουμε και για την παρέα σου. Τώρα εντάξει, τα popcorn θα τα πάρεις εσύ, δεν θα σου πάρουμε και popcorn. Έλα, okay. Εγώ τώρα. Πάμε, 2541-0-786-71, τηλεφωνήστε και κερδίστε.
0: Πώς το είπες?
1: 2-5-41-0-78-6-71, κύριε.
0: Αυτό μου αρέσει που το κάνουν στις διαφημίσεις για να ξαναπούν το τηλέφωνο.
1: Ναι, θες να το ξαναπώ.
0: Πώς το είπες, όχι, το είπες, φτάνει το.
1: Έλα, ή το άλλο, ξαναπες το αυτό, ξαναπες το αυτό.
0: Αλήμπα, αλήμπα,
1: αλήμπα. Πώς και έτσι, πώς το έπαθες κατά λάθος, έγινε.
0: Ξέρω ότι σ' αρέσει, σήμερα είσαι καλό κορίτσι και σε κάνω και
1: αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.

0: Κάτι προσπαθούσα να καταλάβω από τους στίχους.
1: Και έβγαλες άκρη.
0: Νόμιζα ότι είχε έτσι εθνικής προέλευσης χαρακτηριστικά, αλλά τελικά είναι πιο οικογενειακής.
1: Κάτι για τον παπά πρέπει να λέει.
0: Ναι.
1: Παπά.
0: Πραγματεύεται, μας λέει εδώ ο ποιητής, την απουσία του πατέρα και τις προκλήσεις της πατρότητας. Αποτελώντας ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι που αντικατοπτρίζει την απώλεια του ίδιου του καλλιτέχνη. Στρώμαε.
1: Είδες τι ωραία. Δεν το ξέραμε. Πολύ ωραία, δεν το ήξερα.
0: Τελικά, όποιο δικό σου και να έχεις απώλεια, είναι το ίδιο.
1: Ναι, ήταν αλήθεια.
0: Αν και συνήθως, τέλος πάντων, να μην το πάμε αλλού. Όλα καλά, προχωράμε.
1: Όλα καλά και ανθυρά.
0: Ναι, παπαούτε.
1: Ναι.
0: Ναι, μα παπά, πώς το λένε.
1: Ναι, μα παπά. Ναι, μα μαμά. Στα και πάει λέγοντας.
0: Και πάει, λέει. Να βάλουμε έναν ακόμα από τη Γαλλία, δεύτερη γενιά, και αυτός που ήρθε εισαγόμενος.
1: Εισαγόμενος.
0: Ναι, το θυμάσαι το.
1: Κονσερβοποιία μου θυμίζει εμένα αυτό.
0: Πώς τον λέγανε, Στάθης ο εισαγόμενος, πόσο λέει ταινίες της δεκαετίας του 80, το βλέπεις αυτό, εισαγωγής.
1: Αχ, δεν ξέρω, πολύ τις βαριέμαι αυτές τις ταινίες, δεν είμαι και πολύ
0: φαν. Δεν είσαι της γενιάς εσύ εκεί.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, με κουράζουν πάρα πολύ. Γενικά δεν είμαι πολύ φαν, άστο καλύτερα, ναι. Άστο και σπέσει κάτω.
0: Πάμε, παραμένουμε στη Γαλλία, ναι, κυρίες και κύριοι. Όλοι μαζί να μαζευτούν, όχι μάμα ούτε θα λέει αυτός τώρα.
1: Μετά θα πιάσουμε και τις γιαγιάδες.

0: Νομίζω ότι οι γλώσσες έχουν μια, ένα διεθνές έτσι, περίγραμμα το οποίο μπορούμε να το...
1: Τι πρόσεξες τώρα εδώ, το
0: εγώ. Αυτός ο πιτσιρίκος έγινε viral, που βαριέται. Λογικό δεν είναι, τι αποφύτησε στην νηπιαγωγή, ρε, τα έχουν δει όλα.
1: Πραγματικά, τα καημένα τα παιδιά.
0: Δηλαδή, επειδή κάνει 10 χιλιάρικα το χρόνο, πρέπει σώνει και καλά να κάνουμε και αποφύτηση.
1: Κάτι πρέπει να δείξουμε, πώς θα γίνει έτσι. Δηλαδή τώρα, να μην βγάλουμε φωτογραφία
0: λοιπόν,
1: το παιδί μας.
0: Θα σε βάλω Γκαμπριέλα Κάτσι, επειδή σε αρέσει για το φινάλε.
1: Πολύ ωραία.
0: Για να σε αφήσω εγώ, να σας ακολουθήσει η διαδρομή πρωινή με την Αλεξάνδρα.
1: Μάλιστα. Και σας έχω και πάρα πολλά νέα παρεπιπτόντως.
0: Μάλλον ισπανικά ξέρω μιλάω. Ξέχασα τα ελληνικά, δεν πειράζει.
1: Α.
0: Γιγαντιαίο καλαμάρι, φαντάσου αυτό με ένα χωριό θα τάιζε.
1: Ε? Που ξεπερνά σε μήκο σχολικό λεωφορείο. Τι λες τώρα.
0: Μια χαρά.
1: Να
0: δύο χωριά. Δύο χωριά, okay. Έτσι. Κάτσι, Γκαμπριέλα, καλό σας πρωινό σε όλους. Τεταρτούλα σήμερα, πάμε για τις 11 και καλή συνέχεια. Μια νέα μέρα ξεκίνησε.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.

0: Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπο από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
7: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
7: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή.
6: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
8: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
9: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81520.
10: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρωτεσίλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
14: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
15: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
16: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

Dancing Down, εδώ στους 11,3 Ava Max μαζί σας σε λίγα λεπτά μετά τις 11. Είναι Τετάρτη, 27 Μαΐου. Συνεχίζουμε παρέα. Πίσω από το μικρόφωνο και όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Οι επιτυχίες είναι εδώ, επιτυχίες τις οποίες διαλέγουμε μαζί καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Μην διστάσετε να μας πείτε τη δική σας καλημέρα, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας προτάσεις ή να συζητήσουμε γενικότερα θέματα τα οποία σας ανησυχούν και σας απασχολούν. Γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς είμαι εδώ και υπενθυμίζω αρκετά συχνά τους τρόπους επικοινωνίας, είτε το τηλεφωνικό μας κέντρο είτε τα social media, Facebook, Instagram και TikTok, Paradise 903. Πάμε να ανεβούμε σιγά σιγά και αμέσως μετά επιστρέφουμε διαγωνισμό. Για την ώρα, καλό πρωινό σε όλους. Παρέα με το Coffee Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη για τον απολαυστικό καφέ της ημέρας, για δροσερά ροφήματα και πολύ μεγάλη επιλογή στο πρωινό σας. Πού αλλού στο Coffee, κυρίες και κύριοι, για να σας φτιάξω τη διάθεση.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Είμαστε και Ινά εδώ στον Paradise 903. Πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω, βλέποντας ορισμένα από τα θέματα της ημέρας. Τι γίνεται με τον Brad Pitt, παιδιά? Ξανά νιώσε αυτός. Ο Brad Pitt δεν θέλει να παντρευτεί την κοπέλα του, 29 χρόνια νεότερη του, όσο τα παιδιά του είναι αποξενωμένα από αυτόν. Εντάξει, ωραία. Θέλει να βάλει τα πράγματα σε μια σωστή σειρά. Ο Brad Pitt ζει ευτυχισμένα με την κοπέλα του, την Ines Enderamon. Ωστόσο, μια κοντινή πηγή αποκαλύπτει ότι ο star του Hollywood δεν θέλει πλέον να ξαναπαντρευτεί. Εντάξει, σου λέει, το είδαμε το έργο, για μια και δυο φτάνει. Στα 63 του χρόνια, ο Brad Pitt παραμένει μια ιδιαίτερη περιζήτη προσωπικότητα από το κοινό αλλά και τα μέσα ενημέρωσης, χάρη στα εξαιρετικά κινηματογραφικά του έργα. Παράλληλα, βέβαια, με την περίπλοκη προσωπική του ζωή, τι να κάνουμε, δίνει τροφή για να σχολιάζουμε. Για σχεδόν 4 χρόνια ο στάρ της Φόρμουλα 1 είναι ευτυχισμένος παντρεμένος με την κοπέλα του. Ναι. Είναι η Ines Enderamon, η οποία είναι 29 χρόνια μικρότερη του. Πριν από λίγες ημέρες, μάλιστα, το ζευγάρι εθεάθη μαζί σε μια εκδήλωση στο Λος Άντζελες. Εθεάθησαν να κρατιούνται χέρι-χέρι σε μια λαμπερή βραδιά. Και όλα τα σχετικά, εντυπωσιακή, λαμπερή, αλλά δεν θέλει να το πάρει το κορίτσι. Δεν θέλει να παντρευτεί. Σου λέει, εγώ είμαι έτσι καλά. Το έχω δει το έργο. Δηλαδή, με το ζόρι, σόι και καλά, πρέπει να ξαναπαντρευτώ. Δεν θέλω, τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ μαζί σου. Ο καθένας όπως νιώθει, ο καθένας όπως είναι καλά, τέλος πάντων. Με το έτερο του ήμεση. Τώρα, αν εσείς είστε έτσι καλά, τώρα θα μου πεις εσύ είσαι καλά. Γιατί το κορίτσι θέλει να παντρευτεί. Θέλει να ανεβεί τα σκαλιά της εκκλησίας. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Τέλος πάντων, βρείτε τα μεταξύ σας. Πάμε να περάσουμε στη διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας τα Ακρεοπολία και Λαντικά Καραχασάν, βεβαίως, γιατί έχουν καταφέρει τα καλύτερα. Να δημιουργήσουν αρχικά ένα τεράστιο δίκτυο πελατών σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, απολαμβάνοντας την καλύτερη εξυπηρέτηση με μια τεράστια γκάμα προϊόντων που θα βρείτε και στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγίτη Σαλδάρη 58, αλλά και στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Ακρεοπολία και Λαντικά Καραχασάν και Loose Control.

Lose Control και οι επιτυχίες παίζουν εδώ δυνατά στους 90,3. Καλό πρωινό σε όλους. Όπου και αν είστε, είμαστε στη μέση της εβδομάδας ακριβώς, τα 25 λεπτά ακριβώς μετά τις 11 και συνεχίζουμε παρέα, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, ρίχνοντας μια ματιά σε ένα ρεκόρ Guinness, το οποίο από ό,τι φαίνεται παρουσιάζει ενδιαφέρον. Θα σας πάω στο Μεξικό. Και μιλάμε για μπολ με γουακαμόλε 6,8 τόνων. Τι γίνεται εδώ πέρα, κακός χαμός. Λοιπόν, πάμε να το δούμε όμως, πάμε να το ακούσουμε, γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Πάνω από 1000 τοπικοί καλλιεργητές αλλά και κάτοικοι συνεργάστηκαν για αυτό το ρεκόρ. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Η εκδήλωση ουσιαστικά ανέδειξε τον ρόλο του αβοκάντο στην περιφερειακή οικονομία, τον εξαγωγικό τομέα αλλά και την τουριστική δραστηριότητα της περιοχής. Πρόκειται για το 13ο ετήσιο φεστιβάλ Αβοκάντο, βέβαια, στο Μεξικό, που καταρρίφθηκε παγκόσμιο ρεκόρ, ρεκόρ Guinness, με μια έτσι μερίδα γουακαμόλε 6,8 τόνων. Απίστευτο, η προσπάθεια για την κατάρρευση του ρεκόρ Guinness που διοργανώθηκε από τοπικό Συμβούλιο Υγείας των Φυτών περιλάμβανε περισσότερους από 1000 τοπικούς καλλιεργητές και κατοίκους που συνεργάστηκαν για να φτιάξουν το τεράστιο μπολ. Τι ωραία! Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ένα πολύ ενδιαφέρον ρεκοράκι. Νομίζω πως έφτασε η ώρα για Lady Gaga και πάμε να ακούσουμε αυτή την πολύ, πολύ, πολύ, πολύ όμορφη συνεργασία. Νομίζω ότι το περιμένετε. What? No matter.

0: and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Βράδυ με φίλους στη βεράντα. Ναι, είναι η αγαπημένη συνάντηση της εποχής και γίνεται ακόμα πιο ωραία αν φτιάξετε ένα τύπ γιαουρτιού με δυόσμο, στο οποίο θα γίνουν βούτες λαχανικών και κράκερ. Το λίπος του γιαουρτιού θα συμβάλλει και στην καλύτερη απορρόφηση των καροτονοειδών του δυόσμου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Paradise 90,3.
3: Πλησιάζουμε στις 11.30, ακολουθεί το διαφημιστικό μας διάλειμμα και πέφτει εδώ πάλι πάνω στον Ακύλα και την πρώτη συνέντευξη μετά τη Eurovision. Λοιπόν, λίγο αρχίζω και στενοχωριάμαι για το παιδί αυτό, γιατί λέει περιμένω ότι θα με λιθοβολήσουν στο Σύνταγμα. Η πραγματικότητα όμως τον διέψευσε. Ευτυχώς τώρα, γιατί εντάξει, αν συνέβαινε και αυτό, δεν θα ήμασταν και όλοι χαρούμενοι, φαντάζομαι. Την πρώτη του συνέντευξη έδωσε ο Ακύλας μετά την κατάκτηση της 10ης θέσης στη Eurovision, μοιράστηκε τα συναισθήματά του και γενικότερα τις δυσκολίες, την πίεση αλλά και τη δύναμη που πήρε από τον κόσμο. Έκανε λοιπόν ο Ακύλας την εκπομπή «Πρωί αν σε είδον» στην Έρτανα συγκεκριμένα, μιλώντας ανοιχτά για όσα έζησε τους τελευταίους μήνες από τη σκηνή της Ευρώπης μέχρι την επιστροφή του στην Ελλάδα, αλλά και το νέο του μουσικό ξεκίνημα. Λοιπόν, δεν ξέρω, θέλω να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι, στο τι θα κάνει αυτό το παιδί από εδώ και στο εξής. Νομίζω πως το θέμα με την Eurovision έχει κλείσει για τα καλά. Όλοι μας λίγο πολύ έχουμε σχηματίσει τη δική μας άποψη. Δέκατη Ελλάδα φέτος, στη δέκατη θέση. Είπαμε, θα πάμε στη γείτονα Βουλγαρία του χρόνου για τα Eurovision και όλα καλά. Εμείς να στείλουμε την αγάπη μας σε όλους τους υπόλοιπους του fan club που μου γράφετε εδώ πέρα διάφορα έτσι μηνυματάκια. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα επιστρέψω με Shakira και Burna Boy. Die Die φυσικά είναι το τραγούδι του Μουντιάλ. Δεν μπορώ να μη σχολιάσω. Και εκτός αυτού είναι και το ειδήλιο που έχει μείνει στην άκρη. Έτσι, μέχρι το Μουντιάλ τουλάχιστον. Μείνετε κοντά μου, επιστρέφω σε λίγο.
0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.30.
4: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
5: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
6: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
5: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
6: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: μηχάνημα λέιζερ τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
0: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
3: Και στο www.epavlametafores.gr.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
5: Το Επιμελητήριο Ξανθής και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομοτηνή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά. Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει. Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
8: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual dish.

0: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
1: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
0: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
1: Sneakers για κάθε μέρα.
0: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
1: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
0: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
1: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
0: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
3: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Σάμπα και επανήλθαμε εδώ στους 90,3 λοιπόν. Για πάμε να δούμε Let Me Be. Θα το ακούσουμε, κάντε λίγο υπομονή. Σίγουρα είναι ένα από τα τραγούδια που έχει αγαπηθεί πάρα μα πάρα πολύ. Εμένα στην αρχή να σας πω την αλήθεια, μου έχει κάνει πολύ ιδιαίτερη εντύπωση. Γιατί το βλέπαμε έτσι πάρα πολύ στο TikTok και ξαφνικά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έκανε τεράστια άνοδο. Let Me Be. Λοιπόν, θα κάνω σήμερα ένα story με το συγκεκριμένο τραγούδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλους. Καλώς ήρθατε όπου και αν είστε. Σας περιμένω να περάσουμε όμορφα μαζί και σήμερα εδώ στους 90,3. Εδώ, ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει. Μου στείλατε ένα μήνυμα νωρίτερα σχετικά με τις θάλασσες, τις παραλίες και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι θα χρειαστώ λίγο χρόνο, γιατί να σας πω την αλήθεια δεν έχω ψάξει και τόσο πολύ το συγκεκριμένο θέμα. Θα μου επιτρέψετε όμως να το ψάξω και έπειτα να σας ενημερώσω για το τι ακριβώς συμβαίνει σχετικά με το θέμα που μας έστειλε φίλη ακροάτρια. Θα μου δώσει λίγο χρόνο. Αυτό θα ήθελα. Σε κάθε περίπτωση, let me be, let me, let me. Τι ωραίο, παιδιά, δεν ξέρω. Feel let me be. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να το ακούσουμε από την αρχή, γιατί το αγαπήσαμε, το ξεχωρίσαμε. Θα το ακούσουμε μαζί και θα επιστρέψουμε με πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά περισσότερα. Κινηματογράφο πήγαμε, θα ξαναπάμε. Έχω πίτσα φαν, έχω γεύσεις συγκλονιστικές, μοναδικές, πεντανόστιμες και θα σας πάω και coffee. Μια παρέα στην Προκόμη 31, καθημερινά μαζί. Let me be.

0: σας μίλησα νωρίτερα για την Σακύρη αλλά και το Μουντιάλ, έτσι. Ναι, δεν το ξεχνάω. Καλέ, τι νομίζω ότι ξεχνάω αυτά που λέω. Λοιπόν, Μουντιάλ και ένα ειδήλιο που μπορεί να περιμένει η superstar της Latin Pop από την Κολομβία, αποκαλύπτει στους Sunday Times μυστικά για τη ζωή της μετά το χωρισμό της, για την αναστροφή των αγοριών της, για την ανατροφή μάλλον των αγοριών της και για τον ύμνο γενικότερο του φετινού Μουντιάλ, το οποίο από ό,τι φαίνεται έχει αγαπηθεί ήδη πάρα πολύ. Μπορεί λίγες μέρες μόλις επέγραψε το δεύτερο τραγούδι της στην ιστορία πραγματικά του Μουντιάλ, η Σακύρα δεν τολμά να ρωτήσει τους γιους της, τον 13χρονο Μιλάν αλλά και τον 14χρονο Σάσα, ποια εθνική ομάδα υποστηρίζουν στο παγκόσμιο κύπελο που θα ξεκινήσει τον Ιούνιο. Τα αγόρια μεγάλωσαν στην Ισπανία, καταλαβαίνετε, όπου ο πατέρας του Ζεράρ Πικέ είναι... υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους παίκτες των Φούριας Ρόχας, αλλά η 49χρονη μητέρα τους είναι γέννημα θρέμα της Κολομβίας. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα? Εδώ κάπου λίγο τα χαλάμε. Ο πρώτος της ύμνος για το Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι λίγο, γιατί θα τα ακούμε τώρα αντίστοιχα και μετά θα ακούσουμε το νέο. Τι λέτε, δεν θα ήταν κάπως καλύτερα? Έπρεπε να είχα οργανωθεί, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Walka walka και πάμε δυνατά. Walka. Ναι. Λοιπόν, όσο αναφορά το τραγούδι το Μουντιάλ που θα κάνουμε σήμερα έτσι ένα μικρό... Α, γιατί η Σακύρα δεν θέλει να μας τραγουδήσει η Σακύρα? Θα κάνετε λίγο υπομονή και θα τα βρούμε όλα, δεν πειράζει. Όλα εδώ στον Paradise N03. Λοιπόν, ο πρώτος της ύμνος για το Μουντιάλ ήρθε το 2010 και είχε τίτλο το Waka Waka, ναι, This Time for Africa, και παραμένει ο πιο επιτυχημένος του θεσμού με 4,5 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube. Η ίδια μάλιστα έχει τραγουδήσει δύο φορές σε τελετές λήξης, συγκεκριμένα το 2006 και το 2014, οπότε και αυτό από μόνο το ξέρετε, κάτι θέλει να μας πει, και μια φορά στην τελετή ένταξη το 2010 του Μουντιάλ. Τώρα επιστρέφει με το δεύτερο ύμνο της για την επερχόμενη διοργάνωση με το Die Die, έλα έλα δηλαδή στα ιταλικά, και μιλά για τη ζωή της σε συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα. Κάπου εκεί λοιπόν τα είπε όλα, για το ποδόσφαιρο, για το πικέ, για το ειδήλο, για τα παιδιά της. Λοιπόν, η πιο σκοτεινή στιγμή της ζωής της. Έχουν περάσει λέει ήδη 25 χρόνια από την έναρξη της μουσικής καριέρας της και αυτό το μήνα έδωσε μια δωρεάν συναυλία για πάνω από 2 εκατομμύρια θεατές στην παραλία Copacabana στο Rio de Janeiro. Μόλις πριν από 4 χρόνια όμως η Σακύρα δίωνε την πιο σκοτεινή στιγμή της. Είδε λοιπόν τη διάλυση της οικογένειάς της, εκείνη που ονειρευόταν να κρατήσει για πάντα. Παράλληλα, ο πατέρας της 91 ετών τότε τραυματίστηκε από το πτώση και μπήκε σε νοσοκομείο. Η ίδια λέει στους Times μάλιστα ότι είχε γίνει πιο σοφή, τουλάχιστον πιο δυνατή από αυτές τις προσωπικές δοκιμασίες. Τώρα, όσον αφορά το Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι, στο οποίο θα ήθελα να σταθούμε έτσι και λίγο να σχολιάσουμε και να ακούμε και τα χώρια, ναι.
1: We are ready.
0: Yes, of course. Yeah. Ωραία. Die Die, ένα τραγούδι για την υπέρβαση των δυσκολιών, κυκλοφορεί σε μια εποχή που οι Κολομβιανοί και όλοι οι Λατινοαμερικανοί αντιμετωπίζουν διακρίσεις ως αποτέλεσμα της επιθετικής πολιτικής μετανάστευσης του Ντόναλντ Τραμπ, έτσι, αλλά και των επιδρομών της υπηρεσίας μετανάστευσης. Κάπου εκεί έρχεται η Σακύρα, η οποία έγινε πρωτοσέλιδο τον περασμένο καλοκαίρι, λέγοντας ότι το να ζει κανείς στη ΣΥΠΑ ως μετανάστης τώρα σημαίνει να ζει με συνεχή φόβο, αλλά και είναι οδυνηρό να το βλέπεις. Πάμε να την ακούσουμε. Die, die.

0: Κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Και αφού ακούσαμε τη Σακύρα με τον Die Die, την αφήνουμε πίσω μας. Ακολουθεί το νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας, το οποίο έτσι το έχουμε αγαπήσει λίγο περισσότερο. Δεν ξέρω, είναι έτσι πολύ καλοκαιρινό, πολύ δροσερό, τα έχει όλα. www.paradise.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά. 10 λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 12 και ναι, είμαστε μαζί, παρέα εδώ στους 90,3. Μαζί μας τα κροπολία και λαδικά Κάρα Χασάν, ποιότητα που ξεχωρίζει και θα τη βρείτε στην Παναγίτσα Αλθάρη 58, στη Λευκόπετρα Λαϊκή στα Χημέρια Ξάνθης. Όπως επίσης και στις μεγαλύτερες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί στα κροπολία Κάρα Χασάν γνωρίζουν πολύ καλά από παράδοση, από ποιότητα, μα πάνω απ' όλα από γεύση. www.paradise.gr, συνεχίζετε, μας ακούτε, είμαστε μαζί όλο το 24ωρο. Πάμε δυναμικά για το Paradise νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας.
2: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ακούσαμε νωρίτερα το Paradise νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας. Συνεχίζουμε δυναμικά. Jamaica, Bam Bam και όλες οι επιτυχίες είναι εδώ στους 90,3. Το ξέρετε καλά. Συνεχίζουμε παρέα με το Coffee. Μπροκούμε 31 στην Ξάνθη. Απολαμβάνουμε το καλοκαίρι με δροσιστικούς καφέδες, αναζωογονητικούς χυμούς και νόστιμες προτάσεις για πρωινό. Δοκιμάστε τα όλα. Ολόφρεσκα, λαχταριστά snack, sandwich, snack και ό,τι άλλο λαχταράτε, θα τα βρείτε όλα. Πού αλλού στο Coffee Μπροκούμη 31 στην Ξάνθη και στο τηλέφωνο 2541-024-024. Λοιπόν, καλό πρωινό σε όλους. Το καλοκαιράκι πλησιάζει για τα καλά και εγώ σας έχω το απόλυτο καλοκαιρινό σημείο αναφοράς. Κάντε λίγο υπομονή τις επόμενες μέρες. Θα πούμε πολλά περισσότερα. Για την ώρα το Coffee είναι εδώ. Σε χορταίνει, σου φτιάχνει τη διάθεση, σου φτιάχνει το πρωινό.

Για πείτε μου τώρα πόσο γρήγορα κύλησε ο χρόνος και σήμερα. Πραγματικά πόσο γρήγορα κύλησαν αυτές τις 2 ώρες και κανείς δεν κατάλαβε τίποτα. Έχουμε φτάσει σε σημείο το ρολόι μας να δείχνει 11:58. Εγώ είχα τόσα πολλά ακόμη να μοιραστώ μαζί σας και από ό,τι φαίνεται δεν θα προλάβω να πω ούτε τα μισά. Τουλάχιστον κατά κάποιο τρόπο έχω προλάβει να μεταδώσω όλα τα τραγούδια όσα μου ζητήσατε. Για το τέλος όμως άφησα το καλύτερο. Αφού μου αφήσατε την επιλογή, ξέρετε και εγώ λίγο το εκμεταλλεύομαι. Μου ζητήσατε κάτι από το πιο έτσι παλαιό ρεπερτόριο. Εγώ επέλεξα ένα από τα πολύ αγαπημένα μου, Thinking About The Way, εδώ στους 90,3. Καλό πρωινό σε όλους, καλή συνέχεια και πολλά φιλιά θα σας στείλω. Μαζί σας η Αλεξάνδρα Κουσίδου, αύριο στις 10 και πάλι μαζί. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Μην ξεχνάτε, ακούτε Paradise Radio, γιατί εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες 24 έως 24 ώρο. Bye!

0: όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and Solto,

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές, αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
11: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
11: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
12: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
13: 90,3. Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
5: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
4: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη, 210-9735-108.
6: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία εφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
7: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
8: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
7: Και τα δύο.
8: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Regency Casino Montparnasse και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: η πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Και μετά, τι έγινε?
4: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
3: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
4: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
3: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
3: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
4: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr.

0: πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club, Περγάμου 14, στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club, η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
5: Έχουμε τη λύση.
4: Go Sport. Go Figgly Sports.
5: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
4: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
5: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
4: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
6: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
7: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, 5η 4 Ιουνίου, Gazar The Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Pop & Tonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Pop & Tonic Live, Gazar The Roof Stage. Προπόληση more.com.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
6: Είναι αξιόπιστος.
7: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε. Στείλτε ένα μήνυμα.
6: Εντυπωσιακός.
7: Με κοίταζαν σαν ούφο.
6: Μορφωμένος.
7: Hello, how from here morning morning.
6: Σοβαρός.
7: Γεια σας. Μιαου.
6: Ευδιάθετος.
7: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο.
6: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
7: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
8: Αφού με βολάξει ο κύριο Σκοτάδο, πάρα μα όλα τα διαβάσματα.
7: Τι?
6: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και μία ώρα πέρασε πραγματικά σαν νεράκι. Αλλά μη φύγετε, γιατί ακολουθεί η δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο και έρχεται ακόμη πιο δυναμικά. Galaxy 92 με την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές.
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy92.
10: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
11: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
12: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
13: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
14: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
15: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
0: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
9: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
17: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
9: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
17: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
9: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
17: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
18: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
19: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
18: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
20: Fresh and Healthy, στον Paradise 90,3.
21: Βράδυ με φίλους στη βεράντα. Ναι, είναι η αγαπημένη συνάντηση της εποχής και γίνεται ακόμα πιο ωραία αν φτιάξετε ένα τύπ γιαουρτιού με δυόσμο, στο οποίο θα γίνουν βούτες λαχανικών και κράκερ. Το λίπος του γιαουρτιού θα συμβάλλει και στην καλύτερη απορρόφηση των καροτονοειδών του δυόσμου.
22: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
23: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
24: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
25: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
24: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
25: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
24: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
18: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
26: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
18: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
26: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
27: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. Bezé, day and night experience στη διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Okay.
11: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
10: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
11: Απλά
10: τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Galaxy 92.
16: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Αυτή την Κυριακή πάμε για τσάι στο βουνό. Από τις 4.30 το απόγευμα, το εστιατόριο Monte Vista στο Regency Casino Mont Parnasse σερβίρει επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και αρώματα του δάσους σε μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Monte Vista, το βουνό στο φλιτζάνι σας. Κρατήσεις στο 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
1: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
2: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών.

0: στις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
1: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
2: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
1: Και στο www.epavlametafores.gr.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
5: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
4: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
5: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
4: Sneakers για κάθε μέρα.
5: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
4: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
5: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
4: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
6: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
7: Galaxy 92.
8: Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου. Λάμψε με στυλ.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος άμα δεν έχει πιει καφέ έχει πρόβλημα μεγάλο. Δεν μπορεί να μιλήσει, να λειτουργήσει. Αυτό το θέμα είναι ότι το έχει σε υπερβολικό βαθμό. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και είναι τύπου, του λες Γιώργο, μιλάς, δεν έχω πιει καφέ ακόμα. Βγήκες έξω χθες, είχες κάποιο, έχεις hangover? Όχι, δεν μπορώ, δεν έχω πιει καφέ ακόμα. Δεν έχω πιει καφέ, δεν σε παρακαλώ, μην μιλάς καθόλου. Μην μιλάς καθόλου. Συγγνώμη που πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και δεν έχεις πιει καφέ. Να πας τον καφέ, να πας τον καφέ σου, να τον πιεις στο σπίτι σου. Έχεις εσπρεσιέρα, να το φτιάξεις, να τον πιεις.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92.
11: Amazing music.

Η απάντηση στο ερώτημα «Πού μπορεί να ακούσει κανείς την καλύτερη και περισσότερη μουσική της πόλης» είναι ξεκάθαρη. Στο Galaxy 92. Μαζί σας μέχρι τις 2. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η

0: Ζών που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από streams και gaming,
4: ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον παρέα Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
5: Hugel and Solto, Jamaican Bam Bam.
6: Και ακόμη περισσότερα.
5: Αχμούτορ Χάν,

0: Είστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.vlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη κατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-0121 ή μπείτε στο site.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατώστε.

0: ξεχνάτε. Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
1: Το τέλειο.
0: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή.
4: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Η 27η Μαΐου η σημερινή έχει μέσα τις ουρανοξύστες, ιστορικές στιγμές, αεροπορική ταχύτητα, ποδόσφαιρο κορυφής αλλά και γεγονότα που άφησαν βαθύ αποτύπωμα στην ιστορία. Ξεκινάμε πίσω στο 1930 όταν ο εντυπωσιακός Chrysler Building ανοίγει επίσημα τις πόρτες του στο κοινό. Με ύψος 319 μέτρα αποτέλεσε τότε σύμβολο της αμερικανικής αισιοδοξίας και για λίγο διάστημα το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο. Κάπως έτσι γεννήθηκε εκείνο το «κοιτά ουρανοξύστη και παθαίνω αφιενικό» που ισχύει μέχρι και σήμερα. Το 1941, αυτός είναι ο επόμενος σταθμός μας, ο Βόρειος Ατλαντικός γίνεται σαν σήμερα σκηνικό μιας από τις πιο ιστορικές ναυμαχίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς το θρυλικό γερμανικό θορυκτό Bismarck βυθίζεται ύστερα από καταδίωξη ημερών. Την ίδια ημέρα, κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τα Χανιά σε μία από τις πιο σκληρές και ιστορικές μάχες που γνώρισε ποτέ η Κρήτη. Το 1958 πραγματοποιείται η πρώτη πτήση του υπερεχητικού Douglas F4 Phantom του γνωστού αεροσκάφους που έμελε να γίνει θρύλος στους εθέρες και να συνδεθεί για δεκαετίες με την πολεμική μας αεροπορία. Εννοείται, πετάει μέχρι και σήμερα. Το 1963 πεθαίνει στην Θεσσαλονίκη ο Γρηγόρης Λαμπράκης, 4 ημέρες μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε από παρακρατικούς μετά από εκδήλωση υπέρ της ειρήνης και του αφοπλισμού. Ο θάνατός του προκαλεί σοκ, τεράστια κοινωνική αντίδραση και πολιτική κρίση που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Και κάπου εδώ αλλάζουμε τελείως κλίμα, πάμε στο 2009 όταν η Μπαρτσελόνα νικάει τη Manchester United με 2-0 στο Ολυμπικό Στέντιουμ της Ρώμης και κατακτά το UEFA Champions League εκείνης της χρονιάς. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές βραδιές της ιστορίας της ομάδας του Pep Guardiola τότε, που έπαιζε ποδόσφαιρο λες και είχε βάλει cheat codes.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

και επειδή το καλοκαίρι έρχεται, η ζέστη ακόμα δεν έχει δώσει τα πολύ δυνατά της στοιχεία. Ο ύπνος λοιπόν και λόγω ζέστης πραγματικά δυσκολεύει. Για να κοιμηθείς λοιπόν σαν πουλάκι, δημιούργησε το κατάλληλο περιβάλλον στο ύπνοδωμάτιό σου, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που θα σου θέσω ευθύς αμέσως. Πρώτον, τη θερμοκρασία. Η ιδανική θερμοκρασία δωματίου για καλύτερο ύπνο είναι περίπου στους 18 βαθμούς Κελσίου. Μια δροσερή και άνετη θερμοκρασία θα σε βοηθήσει να χαλαρώσεις και να κοιμηθείς καλύτερα. Θόρυβος. Ο θόρυβος επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του ύπνου. Αν δεν μπορείς να ελέγξεις τους θορύβους, δοκίμασε απαλή μουσική ή λευκό θόρυβο, έτσι για να δημιουργήσεις μια ήρεμη ατμόσφαιρα. Αρώματα. Χρησιμοποίησε καταπραγητικά αρώματα όπως λεβάντα που βοηθούν στη χαλάρωση και δημιουργούν μια γαλήνη ατμόσφαιρα. Απόφυγε διεγερτικές μυρωδιές όπως το φρέσκο καφέ. Οργάνωση. Ένα κατάστατο δωμάτιο μπορεί να προκαλέσει άγχος και να επηρεάσει τον ύπνο σου. Προσπάθησε λοιπόν να διατηρήσεις το δωμάτιό σου όσο γίνεται καθαρό και οργανωμένο, έτσι για να ενισχύσεις και την οπτική χαλάρωση. Τέλος, σεντόνια. Χρησιμοποίησε απαλά ελαφριά σεντόνια που επιτρέπουν στο σώμα σου να αναπνέει. Ένα δροσερό και άνετο κρεβάτι βοηθά την απόλαυση ενός ποιοτικού ύπνου. Με αυτές λοιπόν τις συμβουλές που μόλις σου είπα, μπορείς πραγματικά να δημιουργήσεις ένα ιδανικό περιβάλλον για έναν καλό και ξεκούραστο ύπνο, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής σου, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που η θερμοκρασία ανεβαίνει. Ακούς Energy Vibes.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
2: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
1: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
2: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
4: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας

0: 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
3: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας σε.
11: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Πάντα εδώ, πάντα μαζί, πάντα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Κυριάκος Μαρακός και μιας που η σημερινή 27 Μαΐου δεν έχει μόνο ιστορία αλλά και σημαντικές επαιτίους, σήμερα ο κόσμος τιμά δύο εντελώς διαφορετικούς αλλά εξίσου σημαντικούς τομείς της καθημερινότητάς μας. Από τη μία έχουμε την International Marketing Day, την Διεθνή

0: του marketing δηλαδή. Ναι, είναι αυτή η μέρα όλων εκείνων που προσπαθούν να μας πείσουν ότι το χρειάζεσαι, ενώ πριν 5 λεπτά δεν ξέραμε καν ότι υπάρχει. Είναι όμως και κάτι πολύ περισσότερο από διαφημίσεις και slogans. Το σύγχρονο marketing είναι δημιουργία, στρατηγική επικοινωνία, εικόνα και η τέχνη του να ξεχωρίζεις ανάμεσα σε έναν κόσμο που τρέχει ασταμάτητα. Από το μικρό local cafe μέχρι τις μεγαλύτερες εταιρείες του πλανήτη, όλα ξεκινούν από μια καλή ιδέα και ένα σωστό τρόπο να τη μεταφέρει στον κόσμο. Και φυσικά κάπου εδώ όλοι θυμόμαστε εκείνες τις διαφημίσεις που τραγουδάμε ακόμα χωρίς να το θέλουμε, τα jingles που έχουν μείνει στο μυαλό μας για χρόνια και εκείνο το μόνο για σήμερα υπάρχει προσφορά που τελικά κρατάει 3 εβδομάδες. Παράλληλα σήμερα είναι και Emergency Medicine Day, ημέρα επίγουσας ιατρικής. Μια ημέρα αφιερωμένη στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όταν όλα γίνονται ξαφνικά και κρίνονται σε λεπτά ή ακόμα και δευτερόλεπτα. Γιατροί, νοσηλευτές, διασώστες και προσωπικό επιγόντων που καθημερινά δουλεύουν κάτω από τεράστια πίεση για να σώσουν ζωές. Είναι από εκείνα τα επαγγέλματα που συνήθως τα θυμόμαστε μόνο όταν τα χρειαζόμαστε, αλλά στην πραγματικότητα αξίζουν σεβασμό κάθε μέρα. Γιατί πίσω από κάθε εφημερία, κάθε ασθενοφόρο που περνά με σιρήνα και κάθε όλα πήγαν καλά, υπάρχουν άνθρωποι που μάλιστα δίνουν μάχη με τον χρόνο, την κούραση όσο και την ένταση. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Ήρθε η ώρα για το ανεκδοτάκι της ημέρας. Που λες ένας οδηγός νταλίκας σταματάει σε ένα πάρκινγκ έτσι αργά για να κοιμηθεί μέσα στην νταλίκα του. Ξαφνικά κάποιος του χτυπάει το τζάμι και το ρωτάει. Συγγνώμη, μήπως έχετε ώρα? Τον κοιτάει ο νταλικέρες, του λέει είναι 3:20. Μετά από λίγη ώρα ένας άλλος περαστικός του χτυπάει πάλι το τζάμι. Συγγνώμη, μήπως έχετε ώρα? Είναι 4:50, λέει ο νταλικέρης. Ο οδηγός, για να μπορέσει να κοιμηθεί, γράφει σε ένα μεγάλο χαρτί. Δεν έχω ώρα. Το κολλάει λοιπόν μετά πάνω στο παράθυρο και την πέφτει πάλι για ύπνο. Μετά από κάποια ώρα, κάποιος του ξαναχτυπάει το τζάμι και του λέει. Είναι 5:50.
4: Ακούς Energy Vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Λοιπόν, μπορεί να φαίνεται αστείο ή ακόμα και περίεργο στην αρχή, όμως όταν μια γάτα περπατάει συνήθως σε κύκλους, καλό είναι να μην το αγνοούμε. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί απλώς να πέσει να κυνηγά την ουρά της ή να έχει έντονη ενέργεια, ειδικά αν μιλάμε για μικρό γατάκι. Υπάρχουν όμως και φορές, άκουσε το αυτό, που αυτή η συμπεριφορά μπορεί να συνδέεται με άγχος ή αλλαγές στην καθημερινότητά της. Μια μετακόμιση, ένα νέο κατοικίδιο στο σπίτι ή ακόμα και μια αλλαγή ρουτίνας μπορεί να επηρεάσουν έντονα μια γάτα και να την κάνουν να εμφανίσει νευρικές ή επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Στις μεγαλύτερες ηλικίες, το κυκλικό περπάτημα μπορεί να σχετίζεται με γνωστική δυσλειτουργία, μια κατάσταση που μοιάζει με άνοια στους ανθρώπους και επηρεάζει τη μνήμη όσο και τη συμπεριφορά της γατούλας μας. Παράλληλα, προβλήματα όπως λοιμώξεις στα αυτιά ή διαταραχές ισορροπίας μπορεί να κάνουν το ζώο να χάσει τον προσανατολισμό του και να κινείται συνεχώς προς μια κατεύθυνση. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, λοιπόν, η αιτία μπορεί να είναι νευρολογική: υπέρταση, τραυματισμός στο κεφάλι, υπογλυκαιμία ή ακόμα και κάποιος όγκος στον εγκέφαλο ενδέχεται να προκαλέσουν κυκλικό βηματισμό μαζί με άλλα συμπτώματα όπως αποπροσανατολισμό, υπερβολικό νιαούρισμα, δυσκολία στην ισορροπία ή περίεργες κινήσεις των ματιών. Αυτό που έχει σημασία είναι να παρατηρήσουμε αν πρόκειται για κάτι στιγμιαίο ή αν επαναλαμβάνεται συχνά. Αν αυτό επαναλαμβάνεται, στον κτηνίατρο απευθείας. Energy vibes.

はい。

0: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
1: Τζαμπάσλης ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
5: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτός τη μουδιά μου κάνει το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
6: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός, 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
7: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
8: Έχουμε τη λύση.
7: Go Sports, Go Figgly Sports.
8: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
7: Figgly Sports, με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
8: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
7: Go Sports, Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Zet Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Zet Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
12: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
12: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
13: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
12: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
13: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
12: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
14: Και μετά και μετά, τι έγινε?
15: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
14: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
15: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
14: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
15: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
14: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
15: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
16: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
17: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
18: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
17: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
19: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
11: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
20: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
21: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
20: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
21: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
22: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
23: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
22: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην καρδιά της εβδομάδας. Είμαι ο Κυριάκος και η Πανσέληνος του Μαΐου, γνωστή ως φεγγάρι των λουλουδιών, πραγματοποιείται φέτος σε λίγες μέρες, στις 31 του μήνα, και παίρνει το όνομά της από την περίοδο της άνοιξης, όπου η φύση βρίσκεται στην πιο ανθισμένη όσο και ζωντανή φάση της. Είναι από τις πιο φωτεινές και ατμοσφαιρικές Πανσελίνους της χρονιάς, με έντονο συνέστημα, ξεκαθάρισμα αλλά και διάθεση για νέα ξεκινήματα, παρακαλώ. Αστρολογικά, η φετινή Πανσέληνος αναμένεται να επηρεάσει αρκετά την επικοινωνία, τις σχέσεις αλλά και τις προσωπικές αποφάσεις. Ευνοημένα φαίνεται πως θα είναι κυρίως τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα, δηλαδή Λέων, Τοξότης, Κριός, αλλά και Δίδυμος και Ζυγός, που θα δουν περισσότερη ενέργεια, κινητικότητα και ευκαιρίες για να ξεκαθαρίσουν καταστάσεις που τους μπέρδευαν εδώ και αρκετό καιρό. Ιδιαίτερα για Δίδυμους και Τοξότες, αυτή η Πανσέληνος, θυμίζω, στις 31 Μαΐου, φέρνει έντονες αποκαλύψεις και αποφάσεις σε σχέσεις και συνεργασίες. Για τους λέοντες και τους κρυός, ανοίγει δρόμο για περισσότερη αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα και κίνηση σε προσωπικά σχέδια. Από την άλλη, πιο πιεσμένοι μπορεί να νιώθουν Παρθένος και Ιχθύες, κυρίως λόγω συναισθηματικής φόρτισης και εσωτερικής κούρασης. Οπότε καλό θα ήταν να αποφύγουν υπερβολές και εντάσεις εκείνες τις ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, το φεγγάρι των λουλουδιών κουβαλά πάντα μια αίσθηση ανανέωσης. Σαν να λέει ότι όσο κουραστική κι αν ήταν η διαδρομή μέχρι τώρα, κάτι καινούριο ετοιμάζεται να ανθίσει. Energy vibes.

0: Στα viral νέα συνεχίζουμε με ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό νέο. Η ζωή της Elizabeth Crone άλλαξε δραματικά πριν από 35 χρόνια όταν χτυπήθηκε από κεραυνό, αποκτώντας έτσι την ικανότητα να μπορεί να προβλέπει το μέλλον στα όνειρά της όμως. Μοιράστηκε την ιστορία της στο podcast Shaman Oaks, περιγράφοντας ότι αυτό το γεγονός την επηρέασε την ίδια και την αντίληψή της για την πραγματικότητα. Εκείνη την ημέρα, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, η Elizabeth χτυπήθηκε από κεραυνό ενώ κρατούσε μια ομπρέλα με τη βέρα της μάλιστα να αγγίζει το στέλεχος. Αυτό την σκότωσε στιγμιαία και βίωσε μια εξωσωματική εμπειρία βλέποντας το άψυχο σώμα της στο πάρκινγκ της συναγωγής. Αργότερα, μια σφαίρα φωτός την οδήγησε σε έναν παραδεισένιο κήπο όπου συνάντησε τον αποθανόντα παππού της, ο οποίος της έδωσε την επιλογή να παραμείνει εκεί ή να επιστρέψει στη ζωή. Όλα αυτά τα λέει η ίδια, έτσι, να ξέρουμε και τι λέμε. Η Elizabeth λοιπόν αποφάσισε τότε να επιστρέψει στη γήινη ζωή, παρόλο που ο παππούς της προέβλεψε ότι θα αποκτήσει άλλο ένα παιδί και ο γάμος της θα καταλήξει σε διαζύγιο. Μετά την επιστροφή της, πέρασε μήνες ανάρρωσης από τα σοβαρά εγκάματα και άρχισε να βιώνει ζωντανά προφητικά όνειρα. Αυτά τα όνειρα, γεμάτα λεπτομέρειες και συχνά τρομακτικές ειδήσεις όπως τσουνάμι, σεισμούς και αεροπορικά δυστυχήματα, την οδήγησαν να τα μοιραστεί με τον σύζυγό της. Η εμπειρία της Elizabeth συνεχίζει να γοητεύει και να προκαλεί ενδιαφέρον παράλληλα, προσφέροντας μια ματιά στα μυστήρια της ανθρώπινης συνείδησης και στις δυνατότητες για εξαιρετικές ικανότητες. Εγώ θα πω, καμένη στα αλήθεια.
1: Energy vibes. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
4: Hugel and Solto.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
2: Ναι, άσυναντας παντού, ειδήσεις όπου και να σκρολάρεις. Τέτοιες πληροφορίες όμως πουθενά. Και σήμερα σκάψαμε, βρήκαμε, εντοπίσαμε, ξεσκονίσαμε και σου φέρνουμε τις άχρηστες πληροφορίες της μέρας που αφορούν το καλοκαίρι που έρχεται. Κάτσε λοιπόν αναπαυτικά, άνοιξε τα εγκεφαλικά σου κύτταρα και άκου πράγματα για το καλοκαίρι. Το μεγαλύτερο παγωτό στον κόσμο δημιουργήθηκε το 1985 στη Λα Αγκράμας της Καλιφόρνιας και είχε μήκος πάνω από 12 μέτρα. Από την άλλη, επί του θέματος πάντοτε, το παγωτό Χωνάκι δημιουργήθηκε κατά λάθος στην έκθεση του Αγίου Λουδοβίκου το 1904, όταν ένας πολιτής παγωτού δεν είχε αρκετά μπολ και έτσι αναγκαστικά συνεργάστηκε με ένα πολιτή βάφλας. Οι ανανάδες από την άλλη δεν οριμάζουν πιο γρήγορα στη ζέστη του καλοκαιριού. Αντίθετα, οριμάζουν με βάση τη διάρκεια που μένουν στο φυτό. Κατά τον Αύγουστο μπορείς να δεις τα περισσότερα πεφταστέρια λόγω της βροχής διατόντων Περσίδων. Τι μας λένε οι αστρολόγοι. Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού επίσης, οι άνθρωποι χάνουν περισσότερο νερό μέσω του υδρότα, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα και απώλεια βάρους. Τέλος, αν και τα θεωρούμε φρούτα, άκουσε το αυτό, τα καρπούζια είναι στην πραγματικότητα λαχανικά. Ναι, λαχανικά. Και ανήκουν στην οικογένεια των κολοκυνθοειδών, όπως τα αγγούρια και οι κολοκύθες. Ξέρω, παραδέχτηκες τις γνώσεις, μας είπες πω, τι μας είπε σήμερα το παλικάρι. Energy vibes.

0: εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
5: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
4: Και στο www.epavlametafores.gr.
6: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
7: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
6: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
8: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
8: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
9: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
8: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
10: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία.

0: και συνεχίζουμε μαζί.
1: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79 στην Ξάνθη.
2: Πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον.
4: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Travel Energy Tips.
1: Το Μαυροβούνιο, όπως είναι το όνομά του στα ελληνικά, μια μικρή και εγωιτευτική χώρα στα Βαλκάνια, προσφέρει ένα μοναδικό μείγμα φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι ακτές της Αδριατικής θάλασσας φιλοδοξούν να δώσουν μερικές από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της Ευρώπης και το πετυχαίνουν με κρυστάλλινα νερά και γραφικούς κολπίσκους. Η πόλη του Κοτόρ, με τα καλοδιατηρημένα μεσαιωνικά τείχη της και τα στενά λιθόστρωτα σοκάκια, αποτελούν ένα δημοφιλή προορισμό έτσι για τους λάτρεις της ιστορίας όσο και της αρχιτεκτονικής. Το Φιόδρ του Κοτόρ, ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά λιμάνια στον κόσμο, προσφέρει μια παράμιλη θέα

πραγματικά κόβει την ανάσα. Στο εσωτερικό της χώρας, η λίμνη Σκαδάρ και το εθνικό πάργο Ντουρμίτορ είναι δύο προορισμοί που δεν πρέπει να παραλείψεις. Η λίμνη Σκοδάρ, η μεγαλύτερη λίμνη στα Βαλκάνια, είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις της φύσης αλλά και της παρατήρησης πτηνών. Το εθνικό πάρκο Ντουρμίτορ, προστατευόμενο από την UNESCO, διαθέτει μαγευτικά τοπία με βαθιά φαράγγια, πλούσια δάση και επιβλητικές κορυφές. Οι δραστηριότητες όπως η πεζοπορία, η αναρρίχηση και το ράφτινγκ στον ποταμό Τάρα προσφέρουν ατελείωτες ευκαιρίες για περιπέτεια και εξερεύνηση. Το Μαυροβούνιο έρχεται με το Pluton Travel και τον Energy. Μπορείτε να συμμετέχετε μέχρι αύριο. Συνδυάζει πραγματικά τη χαλάρωση στις ακτές με την εμπειρία και την περιπέτεια στα βουνιά. Ακούς Energy.

Πραγματικά πλέον δεν πρέπει να πιστεύουμε ούτε αυτό που βλέπουμε. Μία γυναίκα από την Αργεντινή πλήρωσε μια περιουσία για ένα ιδυλιακό παραθαλάσσιο δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ιταλία, αλλά σοκαρίστηκε όταν ανακάλυψε πόσο μεγάλη ήταν η απάτη. «Αισθάνομαι εξαπατημένη, παιδιά», έγραψε το θύμα η Κλαρίσα Μουργκία στην λεζάντα του βίντεο, το οποίο έχει περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια προβολές στο TikTok. Το θέρετρο του οποίου την ακριβή τοποθεσία δεν αποκάλυψε, ανάφερε πως οι πελάτες θα έκαναν τις διακοπές. Ανέφερε πως οι πελάτες θα έκαναν τις διακοπές της ζωής τους. Ωστόσο, όταν η δημιουργός περιεχομένου στα social media έκανε πραγματικό check-in, ανακάλυψε ότι η λεγόμενη θέα στη θάλασσα ήταν στην πραγματικότητα απλώς μία, κρατηθείτε, αφίσα! Το βίντεο με τίτλο «Προσδοκία εναντίον πραγματικότητας» απεικονίζει τη θαλάσσια θέα από την οπτική γωνία που την είδε στο διαδίκτυο από την δική της πραγματική στο βίντεο. Όταν η κάμερα πλησιάζει πιο κοντά, γίνεται σαφές ότι η θάλασσα είναι στην πραγματικότητα απλώς μια αφίσα μέσα σε ένα βρώμικο κτίριο απέναντι από ένα πανδοχείο. «Κανείς δεν με έχει εξαπατήσει ποτέ ξανά έτσι», είπε. Οι σχολιαστές του TikTok διασκέδασαν με την ιστορία της κοπέλας στις διακοπές, με έναν από αυτούς να γράφει «Λυπάμαι, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ ξεκαρδιστικό. Το πίστεψα για μια στιγμή», γράφει ένας άλλος. Ένας τελευταίος γράφει ότι η διαφήμιση τεχνικά δεν έλεγε ψέματα, καθώς είχε μια θέα στον ωκεανό, απλά όχι με τον τρόπο που θα ήθελε εκείνη. Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος εξαπατάται επικά με αυτόν τον τρόπο στις διακοπές του. Την έχω πατήσει και εγώ, guys. Έβλεπα ένα πολύ ωραίο έτσι ξενοδοχείο με μια καταπληκτική πισίνα και όταν πήγα εκεί η πισίνα ήταν του δίπλα ξενοδοχείου. Όλα αυτά να προσέχουμε λοιπόν τι κλείνουμε τώρα που έρχεται καλοκαιράκι και οι διακοπές είναι το πρώτο θέμα των συζητήσεών μας. Energy Vibes. Energy Vibes. Fresh Hits.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugel and Sol.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής στα Energy Vibes στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Σήμερα κάναμε βολτίτσα στην ιστορία με τον ουρανοξύστη Chrysler Building που ξεκίνησε σαν και σήμερα την ανωδική του παρέα, το θρυλικό Bismarck που βυθίστηκε, τον Γρηγόρη Λαμπράκη και την απίθανη Μπαρτσελώνα του 2009 που τότε τουλάχιστον έπαιζε μπαλίτσα λες και είχε κατέβει update από το μέλλον. Και στο σήμερα όμως είδατε πόσο ωραία πήρε φέτος το πρωτάθλημα. Μιλήσαμε για το πώς θα κοιμόμαστε λίγο πιο ανθρώπινα τώρα που έρχεται καλοκαίρι. Θυμηθήκαμε πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι της επίγουσας ιατρικής και φυσικά γιορτάσαμε και την Διεθνή ημέρα Μάρκετινγκ. Δηλαδή τη μέρα όλων εκείνων που μπορούν να σου πουλήσουν μέχρι και ανεμιστήρα το Δεκέμβρη. Περάσαμε και από τις γάτες που κάνουν κύκλους σαν να ψάχνουν θέση πάρκινγκ στο σαλόνι. Από την Πανσέλινο του Μαΐου που έρχεται να φέρει δράματα στις 31 του μήνα. Ξεκαθαρίσματα και τι μήνυμα ήταν αυτό στις 2 το βράδυ. Ενώ ταξιδέψαμε μέχρι το πανέμορφο Μαύρο Μπούνιο με εικόνες που πραγματικά μυρίζουν καλοκαίρι. Μάθαμε επίσης άχρηστες αλλά υπέροχες πληροφορίες για παγωτά, καρπούζια και γενικά το καλοκαιριάκι που έρχεται. Ακούσαμε την απίθανη ιστορία γυναίκας που πλήρωσε θέα θάλασσα και τελικά είχε απέναντι αφίσα. Ενώ κάπου εκεί είπαμε ότι πλέον στις διακοπές πρώτα κάνεις zoom στις φωτογραφίες και μετά πατάς book now. Και επειδή σήμερα είναι η μέρα του marketing, να το θυμάστε. Δεν υπάρχει, δεν αγοράζεται. Υπάρχει, δεν του έβαλες σωστό σλόγγαν. Από μένα στα Energy Vibes, τον Κυριάκο Μαραγκό, εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, να έχετε καλή συνέχεια στην ημέρα και τη νύχτα σας. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
2: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
1: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim,
9: Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
10: Ακούω μόνο Paradise.
11: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
12: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
13: Όλοι ακούμε το νούμερο 1

0: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
1: Ψάχνεις να βρεις τρόπο να κάνεις κρυφές επισημάνσεις στα γραπτά σου? Πάρε χυμό λεμονιού και άπλωσέ τον στα σημεία που θέλεις να επισημάνεις. Όταν στεγνώσει δεν θα φαίνεται κάτι, αλλά εάν ζεστάνεις με ένα πιστολάκι το χαρτί που έχεις γράψει και το τοποθετήσεις δίπλα από μία λάμπα, τότε θα δεις να εμφανίζονται κατευθείαν οι επισημάνσεις με το λεμόνι που μόνο εσύ θα μπορείς να τις δεις.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
4: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Βράδυ με φίλους στη βεράντα. Ναι, είναι η αγαπημένη συνάντηση της εποχής και γίνεται ακόμα πιο ωραία αν φτιάξετε ένα τύπ γιαουρτιού με δυόσμο, στο οποίο θα γίνουν βούτες λαχανικών και κράκερ. Το λίπος του γιαουρτιού θα συμβάλλει και στην καλύτερη απορρόφηση των καροτονοειδών του δυόσμου.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
7: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
3: Ρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
2: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2541301 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
13: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
14: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
15: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
14: αλλά και περιποιημένος κύριος?
15: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
14: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
15: Για ό,τι ντύνεστε,
14: σκεπάζεστε,
15: αλλά και πατάτε.
14: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
15: Το τέλειο.
14: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
15: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
14: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
16: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
17: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: Ακούω μόνο Paradise.
20: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
21: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
22: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
23: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

0: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
1: Και μετά και μετά, τι έγινε?
2: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
1: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
2: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
1: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
1: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
2: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
8: Έχουμε τη λύση.
7: Go Sports. Go Figley Sports.
8: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
7: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
8: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
7: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25.

0: πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
1: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
1: Και Κομωτινή, 2531-306-200.
3: Και στο www.ipavlametafores.gr.
4: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
5: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
4: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
5: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
4: Sneakers για κάθε μέρα.
5: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
4: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
5: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
4: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
7: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ακούω μόνο Paradise.
9: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
10: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
11: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
12: Paradise 90,3.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
7: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
8: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
7: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
11: Paradise 90,3.
12: Paradise 90,3.

και με μυστικισμό αλλά και με μαγεία. Ο Benson Boone άνοιξε την αυλαία στην απογευματινή μας διαδρομή εδώ στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3.

Και μην νομίζετε ότι σας έχουμε μυστικά, ούτε έχουμε την μαγική συνταγή για όλα όσα θα συμβούν. Απλά έχουμε αγάπη για τη μουσική και το ραδιόφωνο. Αυτό θα γίνει και σήμερα ημέρα Τετάρτη 27 του μήνα, αρκεί να μείνετε κοντά μας. Και μην ξεχνάτε, η ζωή είναι απλή. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε

0: ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Hugel and Solto, Jamaican Bam Bam.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Paradise 90,3.

0: χωρίς αμφιβολία είναι ένα απόγευμα που θα γεμίσει και έχει ήδη γεμίσει με επιτυχίες και συνεχίζουμε δυναμικά να σας φέρνουμε τα πιο αγαπημένα τραγούδια στο ραδιόφωνο που αγαπάμε έτσι κι αλλιώς 29 χρόνια τώρα, Paradise, σαν χθες, τι να πω. Την πρώτη μαγιά είχαμε και τα γενέθλιά μας και όλοι μαζί θα συνεχίσουμε έτσι να διανύουμε αυτούς τους υπέροχους απογευματινούς περίπατους μέσα από το ραδιόφωνο. Ο Στέφανος στην παρέα σας, οι Glass Animals και το Heat Waves και πάμε αμέσως τώρα με Coldplay και Classic στην παρέα μας.
1: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410 84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: από όσο θυμάμαι μέσα στο μεγάλο διάστημα που έχουμε την συνάντηση αυτή μέσα από τις εκπομπές, είχαμε μάλιστα και ένα διάστημα το σλόγγαν επιτυχίες από το παρελθόν, του σήμερα αλλά και του αύριο, δηλαδή επιτυχίες οι οποίες αγαπήσαμε, επιτυχίες που παίζονται σήμερα αλλά και κάποιες που προτείνουμε πιστεύοντας στο μέλλον τους και στην αυριανή τους επιτυχία. Αυτό συνεχίζουμε και τώρα και είναι πολύ ενδιαφέρον το να ακούμε αυτά τα υπέροχα classics να έρχονται στην παρέα μας. Έχουμε και άλλους τρόπους για να ενωθούμε με τη μουσική. Ένας από αυτούς είναι αυτό που έρχεται τώρα.
1: Happy birthday by artist στο Paradise. Καθημερινά γιορτάζουμε τα γενέθλια των αγαπημένων μας καλλιτεχνών και μοιραζόμαστε τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ζωντανά. Εδώ, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Paradise, στο ραδιόφωνο στους 90,3 και στο www.paradise.gr. Εδώ, κάθε μέρα είναι γιορτή. Happy birthday by artist στο Paradise. Music first.
0: Λοιπόν, από τη μία είναι ευχάριστο το να θυμόμαστε καλλιτέχνες και μάλιστα τόσο πετυχημένους όσο η Λίζα Λόπες, η οποία σαν σήμερα το 1971 έρχεται στη ζωή. Το καλλιτεχνικό της παρατσούκλι ήταν Left Eye, δεν ξέρω γιατί. Λίζα Left Eye Λόπες, εγώ την ήξερα, Λίζα Λόπες. Ερμηνεύτρια, Αμερικάνα, τεράστιες επιτυχίες με το συγκρότημά της της TLC. Έχουν μπει με 10 επιτυχίες στο Hot 100 του Billboard, μεταξύ αυτών το Creep, το Waterfalls, το No Scrubs, το Unpretty. Το άλμπουμ τους το 1999 με τίτλο Fan Mail έμεινε 57 ολόκληρες εβδομάδες στο βρετανικό chart και έχει πουλήσει 65 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Η TLC είναι το πιο καλοπουλημένο αμερικάνικο girl group στην ιστορία του βρετανικού τσάρτ αυτή τη φορά, παρόλο τις Αμερικάνες. Όπως και να έχει, ήταν ένα άτυχο γεγονός 25 Απριλίου του 2002, όπου σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα η Λίζα Λόπες έχασε τη ζωή της σε ηλικία μόλις 30 ετών. Αυτό είναι το λυπηρό της όλης υπόθεσης. Εμείς όμως αποτιμούμε ένα φόρο τιμή στη μνήμη της και στα γενέθλιά της που σαν σήμερα ήταν το 1971. Λίζα Λόπες με TLC. No Scrubs και πάμε για τις 6.30.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
1: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
2: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
1: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής.

0: από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
1: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8. Paradise. 90,3.

Μουφάσα. Επιστροφή εδώ με Μουφάσα και Hyperman. Weekend. Δεν είναι weekend, είναι Τετάρτη απόγευμα, 27 Μαΐου. Οι επιτυχίες, τα αγαπημένα τραγούδια, οι πιο dance, δροσερές αναλαμπές από τη μουσική μας έρχονται μέσα από τους 90,3 και το www.paradise.gr. Καλό απόγευμα σε όλους, 40 μετά τις 6, είμαι ο Στέφανος και είμαστε μαζί.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.

0: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
1: Έτσι λοιπόν κυλάει αυτό το απόγευμα. Είμαστε 46 μετά τις 6 και φυσικά τραγούδια τα οποία έχουν λαλά, νταντά, μαμά, έχουν από μόνα τους την τάση για να γίνουν αποδεκτά και να γνωρίσουν επιτυχία. Αυτό κατάφερε με το λαντάντα ο Κλοντέ και είναι κοντά μας για να μας δώσει συνέχεια σε αυτό το απογευματινό μας ραντεβού. Τετάρτη σήμερα, 27 του μήνα. Οι επιτυχίες είναι εδώ. Καλό απογευματινό.

Λέγαμε για τραγούδια που έχουν λαλά ή νταντά. Αυτό τα έχει και τα δύο, λα νταντά. Κλοντέ από την Γαλλία στον Paradise 90,3 στο καλοκαιρινό, τουλάχιστον ως προς τη διάθεση, απόγευμα αυτό της Τετάρτης. Σήμερα έχει τελικό Conference League και θα θυμηθούμε ότι μέσα στο σπίτι της ΑΕΚ ο Ολυμπιακός το είχε σηκώσει, τώρα έχει παίξει φέτος σε μεγαλύτερα σαλόνια αλλά δεν κατάφερε να εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση η μία εκ των δύο φιναλίστ, η Ράγιο Βαγεκάνο, είναι αυτή που έβγαλε εκτός την ελληνική ομάδα, την ΑΕΚ. Και αυτό, ξέρετε, πολλές φορές είναι παρηγορητικό όταν χάσεις από μια ομάδα η οποία τελικά βλέπεις ότι έχει εξέλιξη και πάει στον τελικό. Είναι κάτι που μαλακώνει λίγο αυτή την ήττα, έτσι τουλάχιστον το σκέφτομαι εγώ. Η άλλη ομάδα που κατάφερε να έχει ένα αποτέλεσμα θετικό και να φτάσει στον τελικό είναι η Crystal Palace. Οπότε σήμερα στις 10 τελικός Conference League, Crystal Palace, Ράγιο Βιγεκάνο, και να δούμε ότι έρχεται και ο τελικός του Europa, του Champions League. Europa τελείωσε, το σηκώσαν. Champions League αυτό το Σάββατο.

Οπότε έχει μπαλίτσα αυτή την εβδομάδα. Από την άλλη, δεν ξεκαθάρισαν η υπόθεση πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Μπορεί να πήρε το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακός στο μάτς της Κυριακής, αλλά στο πρωτάθλημα έχουμε ακόμα ματσάκια. Οπότε είμαστε σε επαφή για να μαθαίνουμε τα νεότερα. Για να πάμε λίγο Eurovision. Δεν θα ακούσουμε την φετινή νικήτρια, τη Βουλγάρα μας, την γειτόνισσα, αλλά θα ακούσουμε τους Γερμανούς με τον Μπάλερ εδώ στον Paradise.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
1: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
0: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
5: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
4: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
5: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
4: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
5: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
6: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
7: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
6: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
8: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
9: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-520.
10: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
11: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν

0: την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
1: Καφέ μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διαφορετικές.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25 41 3 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
9: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
11: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
10: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
11: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
10: Sneakers για κάθε μέρα.
11: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
10: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
11: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
10: Σας ευχαριστούμε για την προτεραιότητα.
12: προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
13: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

από τους διαχρονικά επιτυχημένες καλλιτέχνες που συνδυάζουν έτσι τη ράγκα μουσική με την pop, όπως και ο Σον Πολ και άλλοι βέβαια, έχουν κατακλείσει τις λίστες των ραδιοφωνικών σταθμών και ένας συχνός καλεσμένος, τακτικός καλεσμένος εδώ στην παρέα του Paradise 90,3 είναι ο Σάγκη και είναι το Mood. Τι λέγαμε για το Σον Πολ, να το σολοκένουργιος, Give It To Me.

Όπως είπαμε, έχει τελικό Coffee Wrestling, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο σήμερα στις 10. Ενώ ρίχνοντας μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, αναμένεται άστατος να είναι από το μεσημέρι, αλλά από ό,τι φαίνεται θα είναι κάτι τέτοιο μόνο με συννεφιές όπως και σήμερα. 15 με 31 η βαθμή Κελσίου για τη μέγιστη και την ελάχιστη θερμοκρασία για την αυριανή ημέρα Πέμπτη. Αυτή τη στιγμή 26 βαθμούς στην Ξάνθη, 24 στη Θάσο, 26 Καβάλα, Δράμα και Παρανέστη, όπως και Σαμοθράκη, 26 Κομωτινή, 27 Σάπες. Δεν ξέρω γιατί φυσάει τόσο στην Αλεξανδρούπολη και έχει 23 βορειότερα, 26 στο Σουφλί και 29 στην Οριστιάδη, η οποία έπιασε κανονικότατο καλοκαιρινή ο mood. Λίγο πριν, μια και είπαμε mood, ήταν ο Σάγκη με την ανάλογη επιτυχία. I want you, I want you, I want you, I want you.

Latino finale για σήμερα, τόσο με το ragga pop λίγο πριν, αλλά και με τα loco loco και samba που έχουμε επιλάξει για να φτάσουμε στις 8. Καλό απόγευμα Τετάρτης, καλό υπόλοιπο, βλέπετε πως έχουν μεγαλώσει μέρες και που είστε ακόμη. Έτσι, να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι που ανοίγεται από τη Δευτέρα και ξεκινάει ουσιαστικά και ημερολογιακά. Καλό βράδυ σε όλους, Καρίμ Νας και Ζίκο Σάμπα για το φινάλε. Ραντεβού αύριο στο Good Morning Xanthi, ακριβώς στις 10. Σας περιμένω όλους εδώ, στη νούμερο 1 παρέα, Paradise Radio 90,3.

0: και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
7: Έχουμε τη λύση!
6: Go Sport! Go Figley Sports!
7: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
6: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
7: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
6: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
8: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
9: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
10: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
11: Θέλετε να είστε χαρούμενοι?

0: νοικοκυρά,
1: αλλά και περιποιημένος κύριος.
0: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
1: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
0: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
3: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
1: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
0: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
1: Τέλεια επιλογή.
2: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Dice 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Βράδυ με φίλους στη βεράντα. Ναι, είναι η αγαπημένη συνάντηση της εποχής και γίνεται ακόμα πιο ωραία αν φτιάξετε ένα τύπ γιαουρτιού με δυόσμο, στο οποίο θα γίνουν βούτες λαχανικών και κράκερ. Το λίπος του γιαουρτιού θα συμβάλλει και στην καλύτερη απορρόφηση των καροτονοειδών του δυόσμου.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
6: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Just another day in paradise. Love the night away till the sunrise. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
6: Το Επιμελητήριο Ξάνθης και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.

0: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
2: Ο σκύλος μου ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Xanthi για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω πού είσαι, τίποτα, αυτοστιμούδια, μου έκανε το παπί, πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow. Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Xanthi, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Xanthi, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες.

0: πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
0: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Life, έναντι κτέλ Ξάνθης, 25410-20006 και ήρθανε! Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
4: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Paradise 90,3. 28 χρόνια μαζί.
4: 90,3 Paradise.
5: Paradise

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Paradise Radio 90,3.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541 401986.
2: Paradise 90,3. 28 χρόνια μαζί.
3: Paradise 90,3.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Paradise 90,3.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για Όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2:30.
1: Paradise 90,3.